30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρες Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Calls for news or advertisements.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
2: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
4: Από αυτά που είδες, που έζησες στο ντοκιματέρ, ποια ταινία βάζεις πρώτη?

έχεις μια μεσότητα. Δηλαδή, δεν φαίνεται η σκέψη. Θέλω να πω ότι είσαι σαν να είσαι...

0: γίνεται.
1: Ναι, αλλά τι είναι αυτό, έτσι, περνώντας τα χρόνια που έχεις καταλάβει ότι δουλεύει, ρε παιδί μου. Είναι, ας πούμε, μαλώνουμε και εγώ θα κάνω πίσω. Ή μαλώνουμε, δεν μιλάμε τρεις μέρες και μετά ξέρουμε θα τα ξαναβρούμε. Υπάρχουν κάποιοι κώδικες στα ζευγάρια.
2: Ναι, κάποια κόλπα. Κάποια συνταγή.
0: Ξέρω εγώ, είναι σαν να έχουμε φτιάξει ένα σπιτάκι με σπίρτα, ας πούμε. Να το βάζουμε κάθε μέρα, βάζουμε και ένα σπιρτάκι, ας πούμε, στο σπιρτό σπιτό.
3: Και υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να κάνει κάποιος, έλα, και εκεί, ξέρω εγώ, και τα ρίχνει όλα. Κοιταζόμαστε λίγες ώρες έτσι. Και μετά, ξανά.
2: Με ένα μαγικό τρόπο φεύγουν όλα.
3: Ξέρω εγώ, με μαγικό, με ξεμαγικό.
1: Αυτό που περιγράφεις είναι συγκεκριμένη απόφαση και από τους δύο.
3: Ναι. Μα, ναι, βέβαια. Δεν το κάνει ένας αυτό.
2: Βέβαια, θέλει και οριμότητα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι η απόφαση, νομίζω, την λέξη, ότι θέλετε να είστε μαζί, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Αυτό.
3: Ναι.
1: Και αυτό ίσως να είναι και που μετράει περισσότερο στα πράγματα.
3: Ναι, στο τέλος είναι αυτό. Δηλαδή, στο τέλος κάνεις αυτό που θέλεις. Άμα δεν κάνεις αυτό. Μάλλον, άμα. Αλλιώς
1: δεν
3: θα χαθεί. Θα χαθεί το μυαλί, θα χαθεί το μυαλό.
1: Δεν κάνω όλοι αυτό που θέλουν, Χριστό.
3: Όχι, δεν κάνω, ναι, όχι. Αλλά κάποια στιγμή δεν λες ότι για να το συνεχίσεις να το κάνεις αυτό που κάνεις, μάλλον το θέλεις. Αλλιώς δεν εξηγείται.
2: Γιατί οι άνθρωποι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, γιατί βλέπουμε πολύ συχνά σχέσεις να χαλάνε πια, ενώ ξεκινάνε τόσο ελπιδοφόρα, με τέτοιο ενθουσιασμό.
3: Γιατί δεν είναι ανάγκη να τα βρίσκουμε για πάντα μεταξύ μας. Δηλαδή,
2: όσο πάει.
3: Δεν είναι ανάγκη να είναι τα πράγματα για πάντα. Έτσι, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, καμιά φορά μεγαλώνοντας ο ένας πάει στην Ανατολή, ο άλλος πάει στη Δύση. Έχει και, τι να κάνουμε τώρα,
2: Όχι βέβαια.
3: Επειδή πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε φοβεροί στις σχέσεις.
2: Όχι,
3: άμα δεν πάει, δεν πάει. Δηλαδή είναι και αυτό ένας τρόπος να αυτομαστιγωνόμαστε και να λέμε ότι όχι, πρέπει να βάλω το κεφάλι κάτω και να το κάνω να δουλέψει. Μια φορά δεν δουλεύει, φίλε.
1: Καλά, κάποιοι μπορεί όμως και όταν μας συμβαίνει το αντίθετο να αισθανόμαστε αποτυχημένοι. Δεν ξέρεις τώρα πώς.
3: Αυτό με την αποτυχία, μυαλό. Δηλαδή για ποιο λόγο να πεις ότι. Τι είναι η επιτυχία? Επιτυχία είναι να μείνεις με κάποιον μέχρι να πεθάνεις, ή επιτυχία είναι να μείνεις με κάποιον 10 χρόνια, 15, 20, 25, όσο θέλεις. Να είναι ωραία, να έχεις κάνει και δύο παιδιά. Να μην έχεις κάνει κανένα παιδί, να έχεις κάνει 5 ταξίδια. Να έχει ζήσει 8 στιγμές πολύ ωραίες και όταν περάσει να πεις με τον άλλον χάρηκα πολύ,
2: γεια σου,
3: ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν μπορώ άλλο, πάμε για άλλα.
1: Προχθές...
3: Αυτό επιτυχία είναι.
2: Εντάξει, δεν το λες εύκολα αυτό, δεν λέγεται εύκολα.
3: Το ξέρω γιατί αυτό είναι ταυτόχρονα είναι σαν απορρίπτης τον άλλον.
2: Λένε απλά τον θες να πεις, γιατί λένε απλά τον.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είχαμε μια συνέντευξη της Ελένας Πλάτωνος, η οποία είπε ότι είχα ορισμένες ευτυχισμένες σχέσεις και ξαφνικά θυμήθηκε μια καταπληκτική σχέση.
2: Έναν έρωτα μεγάλο που είχε ένα χρόνο.
1: Στη Βιέννη. Και λέει, περάσαμε καταπληκτικά, ναι, γιατί την ίδια στιγμή καταλάβαμε ότι είχαμε βαρεθεί.
2: Ναι. Ζήσαμε, λέει, φοβερά και στο τέλος, ταυτόχρονα είπαμε βαρεθήκαμε τέλος.
3: Ναι.
1: Και λέμε, ναι, αυτό είναι ωραίο, ρε παιδί μου, αλλά πόσο συχνά συμβαίνει αυτό.
3: Δεν συμβαίνει.
1: Πάντα κάποιος είναι με ένα κράτημα.
3: Δεν συμβαίνει, γιατί κάποιος πάντα βαριέται πιο πριν από τον άλλον.
1: Ακριβώς.
3: Ή πιο πολύ, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, από όλους τους ρόλους που έχεις κάνει, θα περίπτωσε κάποιον τώρα, θα έλεγες καλύτερα με τον είχα κάνει αυτό το ρόλο ή κάποιο έργο ή κάτι. Θα έλεγες αυτό.
3: Όχι.
2: Θα το διέγραφα.
3: Όχι, δεν θα.
2: Όχι.
3: Εντάξει, δεν θα. Επειδή είμαι ακόμα και τους ρόλους που δεν πολύ. Δεν τους τσούλησα πολύ, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Πάλι κάτι πήρα από αυτούς. Δηλαδή κάτι ήταν, ήταν μια περίοδος που κάτι μου έδωσε. Τι να, όχι.
2: Για το ρόλο του Γιάννη Βαρουφάκη τι έχεις να πεις? Γιατί σε έχω ακούσει να μιλάς και να τα λες έξω από τα δόντια. Δηλαδή...
3: Κοίταξε να δεις. Εγώ όταν είχα βρεθεί με τον Γαβρά και μου είπε να κάνω αυτό το ταινία, το ρόλο, του είπα ευχαριστώ πάρα πολύ, πρέπει να ξέρετε ότι δεν ψήφισα ποτέ τον Γιάννη Βαρουφάκη ούτε τον Τσίπρα. Μου λέει δεν με νοιάζει. Α, πολύ ωραία. Πάμε τότε. Γιατί αυτό έπρεπε να το ξεκαθαρίσω, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ πρόσφατο και επειδή ήταν κάτι και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ήταν βασισμένο πάνω στο βιβλίο του Γιάννη. και μιλούσε για κάτι που είχαμε όλοι ζήσει και σε μια περίοδο μάλιστα που η Ελλάδα είχε κοπεί στα δύο.
2: Οπότε ήθελες να διαχωρίσεις από...
3: Ναι, μπορεί να ήθελα ρε παιδί μου κάποιο...

0: Μπορεί να του είπα ότι άμα του κάνει... έχει ψηφίσει κιόλα και το
1: πίστευε αυτό.
2: Δεν νομίζω να είναι ένα γαβρά να ψάχνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρει. Εγώ απλά το είπα.
1: Να σου πω ότι τελείωσε ο χρόνο και πρέπει να πω κάποια πράγματα.
2: Σοβαρά, τελείωσε ο χρόνο.
0: Ναι, πάρα πολύ.
2: Είναι πολλά. Δηλαδή τώρα ξεκινάω. Εγώ τώρα έχω τι ερωτήσει. Δεν τι έχω κάνει.
1: Να πούμε ότι το αύριο με το οποίο είπαμε με τη Στεφανία όταν είχατε βγει σύνδεση θα παιχτεί στην ΕΡΤ, θα αρχίσει να προβάλλεται στην ΕΡΤ από την Κυριακή 11 Δεκάτου.
0: Ναι.
1: Να το πούμε αυτό. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το ντοκιμαντέρ, οπότε θα έχουμε τα 12 επεισόδια.
0: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως έχουμε το Jenny Jenny, πρεμιέρα, πότε θα κάνετε?
0: 30 Σεπτεμβρίου.
1: Στο Δημοτικό μέχρι...
0: Θέατρο 8 Νοεμβρίου.
1: Νοεμβρίου, πολύ καλά. Και το Cleansed, το οποίο σου λες Cleansed, εγώ γιατί θέλω να το λέω Cleansed αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Cleansed είναι.
0: Είναι Cleansed, είναι και καθαρμένος ας πούμε.
2: Μάλιστα,
0: okay. Λίγο πιο διεκτικό.
1: Από 28 Σεπτεμβρίου θα ήθελα μία πρόσκληση παρακαλώ. Όχι μία πρόσκληση.
2: Καλά, μία πρόσκληση λέω μπορεί να έχουμε.
1: Έχω
0: κάνει και εγώ μία ερώτηση στα social σας.
1: Ωραία.
0: Θα κάνει μία ερώτηση, θα τη δείτε και θα μου απαντήσετε.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά για
2: δύναμη.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα.

0: Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Midland Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς και κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηγορεί στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζει.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumiere. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίες και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε, όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίβορο Largo Road, στο Κλίβορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

ασφαλείς βάλαμε πόρτες ασφαλείς και κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας την ειδή που τη φοβάται τη ζωή, γιατί είναι μία.

σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καπηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζει μας ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας σε αυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Τι αξίζει.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο

0: Και φίλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

WXYB 5020 in India Rockwaves. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: μου μη φύγεις και σοπέρ.
1: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο». Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας».
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
0: Τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Στα μάτια της Όμοντας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιόλουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: Ωραίο, όμορφο, σήκω κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρουτάκι. Ακούτε το.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Άρκεστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Του χρόνου τις τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγκράτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24. Yes,

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Σίδηρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Στα μάτια της κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.

είχαμε τελειώσει. Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελληνών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέδη.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουμε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, Βράχο το καημό.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτους Διονυσίου, Κέτι Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Grey. Γρηγόρης Μπιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε, λαϊκά παλιά τραγούδια

Σπύρος Ζαγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ρωτώ στα μόνο.

0: γάριζα δέντρο λιβανό
1: και

τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουμε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Ανήκει ελεύθερη γνώμη.
3: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου με πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος είχα πόσα τα παλιά, φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά,

και να ρώνω παίξει τελευταίο κι όπως με κοίταγε

στην καπόψη απ' τα παλιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αγαπητοί, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.

0: είπε πως απόψε θα
1: Αντώνιος Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονειρών.

0: Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Η αγάπη μας, η αγάπη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημό μου.

Από τα καλύτερά μας τραγουδιά, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζακόπουλος. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξωτερικό.

Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Μουσική και τραγούδια για όλους. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών.
2: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Μιχάλης Κόπουλος. Είναι αργά. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιπικότσι. Ένα μάξι με δυο άλογα.

αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

για να αποφασίσω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν.

Όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν κι εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά.

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες στο 24ωρο.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: Ήτανε ο Γιάννης Σπάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Και αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου. Ένα τραγούδι παίζω. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνικών.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαών, ιδιοκτησίας των Ανδρωπών Αγγελάτου.

ήταν η Δίκη Παπά. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών. Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πολύ κρεμαλίδι, είσαι το είναι μου.

0: A kurde, ty fani ήταν εννιά.
1: Ο μαύρος ήλιος, Δημητράτος.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas in Greece. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότης. Μάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόντι Βοσκόπουλο.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των ανήμων.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Και συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Με λαϊκά τραγούδια. Τώρα είναι αργά.

Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: καρδιά μου είχε αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Ο μαύρος ήλιος. Δημητράτος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, φαϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Μερικά ελαφρολαϊκά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Στην άκρη, κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι, στο Ελ Κόσμος,

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνε εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
3: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: έθνη. Στο επίκεντρο η ενεργεια και η κρίση στη σκιά των εξελίξεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Μαραθώνιος επαφών στο προσκήνιο και το παρασκήνιο της συνέλευσης. Νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 7 ημέρες ανοίγουμε τα στενά του Ορμούζ αν σταματήσει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Μήνυμα σταθερότητας της οικονομίας από τον Πρωθυπουργό στο Σαν Φρανσίσκο. Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ο στόχος για τρίτη θητεία. Μέτρα για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω της ενεργειακής κρίσης από την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Στο κόκκινο η τιμή της βενζίνης, νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού. Προσπάθησε να σώσει αναρριχητές και έπεσε από μεγάλο ύψος. Κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και κεραυνούς ασαρώνει περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση και στην Αττική. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία ξεκινά σήμερα η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία θα παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν η ομιλία Τραμπ και οι διπλωματικές επαφές στο περιθώριο της συνέλευσης. Σύνδεση με Νέα Υόρκη. Η Γεωργία Χαρατζιώτη θα μας δώσει το κλίμα. Έχουν αρχίσει οι αφήξεις ηγετών.
1: Καλησπέρα Χρύσα, ναι, έχουν αρχίσει αφήξεις των ηγετών και των συνεργατών του. Σήμερα το μεγάλο πολιτικό γεγονός δεν είναι μόνο η έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Από όσα έχουν ήδη προαναγγείλει οι Αμερικανοί, δεν πρόκειται απλώς για μια ομιλία για τον ΟΗΕ, αλλά για έναν απολογισμό της εξωτερικής πολιτικής της θητείας Τραμπ και για ένα μήνυμα σχετικά με το πώς σκοπεύει να κινηθεί από εδώ και στο εξής. Έδωσε περισσότερες πληροφορίες ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, ο Μάικλ Γουόλτς, ο οποίος είπε ότι ο πρόεδρος θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τον τρόπο που η κυβέρνησή του έχει ενεργήσει έως τώρα στις διεθνείς κρίσεις, στις μεγάλες κρίσεις και συγκεκριμένα στον πόλεμο με το Ιράν. Τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υποστηρίξει την επιλογή της πολιτικής του για την επίθεση στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ.
0: Αμέσως μετά την ομιλία Τραμπ, Γεωργία, υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Γέρα Πετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του, τον Αμπάς Αραχτσί.
1: Ναι, και όχι μόνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του από τον Μπαχρέιν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική αποστολή θα συναντηθεί με δύο χώρες κλειδιά της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι το Μπαχρέιν είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα τον Οκτώβριο θα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών. Οπότε αποκτά μεγάλη σημασία αυτή η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμπάς Αραχτσί για τα επόμενα βήματα στο Μεσανατολικό και στα στενά του Ορμούς, διότι θα ακολουθήσουν πολύ σημαντικές συνεδριάσεις τον επόμενο μήνα και η Ελλάδα θα είναι στο επίκεντρο ξανά όλων των εξελίξεων με την Προεδρία.
0: Και έχουμε εξελίξεις στη Μεσανατολή, θα τις δούμε αμέσως μετά, για το Ουκρανικό, Γεωργία, όπου επίσης καταγράφεται κινητικότητα. Υπάρχει περιθώριο για κάποια διπλωματική εξέλιξη?
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Δεν έχουμε αναλυτικό πρόγραμμα, ωστόσο ξέρουμε ότι ο Τραμπ θα έχει συνεχίσει συναντήσεις αμέσως μετά την ομιλία του μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ξέρουμε ότι οι Ουκρανοί θέλουν να κρατήσουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τον πόλεμο με τη Ρωσία και από ό,τι γνωρίζουμε από τη χθεσινή συνάντηση του Τραμπ με τον Μακρόν, ο Μακρόν ανέφερε ουσιαστικά ότι συμφώνησε με τον Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και θα προχωρήσουν στην εισήγηση ενός μορατόριουμ των εχθροπραξιών. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το Ουκρανικό. Είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα της Συνόδου, με πρώτο να είναι το Ιράν.
0: Το Earth News καταγράφει όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, και θα σας τα μεταδίδουμε. Να ευχαριστήσουμε τη Γεωργία Χαρατζιώτη. Στο Μεσανατολικό, λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ μπορούν να ανοίξουν άμεσα και υπό προϋποθέσεις και πως οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσαν να επαναληφθούν στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται βρίσκεται η Ιρανική αντιπολίτευση.

0: προσωπία για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Σπυριδούλα Σκούρα, διαβίβασαν πρόταση, λέει, στην Ουάσιγκτον.
1: Ακριβώς, Χρύσα. Ο αρρώτερος Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters δήλωσε ότι η Τεχεράνη μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ανακοινώσουν επίσημα ότι θέλουν να επιλύσουν το ζήτημα διπλωματικά και στη συνέχεια να συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία.
0: Επί της ουσίας, η Τεχεράνη επαναφέρει τους όρους που έχουμε ξανακούσει για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Απλώς τώρα δίνει συγκεκριμένο αντάλλαγμα, το άνοιγμα των στενών στις 7 ημέρες.
1: Έτσι είναι, Χρύσα. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών στις 16 Σεπτεμβρίου και μπορεί να συζητηθεί στη Νέα Υόρκη. Πρόσθεσε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει πλήρη εξουσία να θερμάνει τις διπλωματικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούρ Πεζεσκιάν, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με το Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του.
0: Τελικά όμως δεν θα συναντηθούν.
1: Δεν θα συναντηθούν. Έτσι τουλάχιστον λέει το Ιρανική πλευρά. Εν τω μεταξύ, Χρύσα, να σου πω πως κλείνοντας, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αγωγού East-West στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και ενδέχεται να επαναλάβει τις εξαγωγές εντός της ημέρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο εν λόγω αγωγός είχε αποστεί ζημιές και τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 10 Σεπτεμβρίου από επίθεση με ντρόν που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ, αλλά και επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, Χρύσα.
0: Δίνει μια ανάσα στις αγορές η επαναλειτουργία του αγωγού. Σπυριδούλα, ευχαριστούμε. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Επιτάπητος τέθηκαν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, το Ιράν, ενώ εκτενώς συζητήθηκε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θωμαής Παπαϊωάννου, σε μια περίοδο εντονών διεθνών ανακατατάξεων, με αρκετά ανοιχτά μέτωπα, ένα εξ αυτών το ενεργειακό.
2: Μάλιστα, ήταν το κέντρο της συζήτησης, 45 λεπτής συζήτησης του
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Και κυρία ενεργειακή και από τη Μέση Ανατολή, με ένα ψήφισμα επί της αρχής οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιτίθενται, αλλά πρέπει να γίνει μια πραγματικότητα, να το δουν και στο γραμμένο σε χαρτί για να συμφωνήσουν ή όχι. Όσον αφορά δηλαδή την Σαουδική Αραβία και τις εγκαταστάσεις, η Γαλλία αμυντικά έχει τη θέληση να προστατεύσει αυτές τις εγκαταστάσεις, όπως και να βοηθήσουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, όπως και των στενών για προς την Ερυθρά ελεύθερα θάλασσα, και αυτό είναι στρατηγικό για να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα με το πετρέλαιο. Αυτό είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Μέχρι να βρεθεί μια τελική λύση θα είναι το ψήφισμα για να μπορέσουν να υπάρχει μια ελεύθερη πλοήγηση στα δύο στενά, αλλά φυσικά δεν εννοείται ότι θα υπάρχει η συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, είναι ένα άλλο θέμα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι παράλληλα με αυτή τη δραστηριότητα
0: του Ναι, αναλαμβάνει και μια πρωτοβουλία ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί για τα όσα μας είπες θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Ουάσιγκτον στις θέσεις αυτές. Αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία και για την ενεργειακή κρίση προς την Κομισιόν. Βάζει στο τραπέζι και εκεί ένα πακέτο προτάσεων.
2: Πέντε προτάσεις ουσιαστικά. Η πρόταση αφορά το ντίζελ και την κυροζίνη. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών, ώστε τα δηληστήρια να παράγουν πολύ περισσότερο καύσιμα από ό,τι τώρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι να εγκρίνει η Κομισιόν υψηλότερο ποσοστό βιοκαυσίμων στην Ευρώπη. Αναβολή κατά ένα έτος της ρύθμισης της νομοθεσίας όσον αφορά το μεθάνιο, για να μπορέσουν να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση προς το παρόν. Και φυσικά επέκταση, όχι μόνο έχουμε μια κοινή αγορά φυσικών πόρων, φυσικού αερίου, αλλά μέσα αυτό θέλει μέσα στην κοινή αγορά για όλη την Ευρώπη να συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο υγρός υδρογονάνθρακας, δηλαδή υγρή υδρογονάνθρακας, όπου πιο ανοιχτά. Και φυσικά τελευταίο, μια επιτάχυση της ηλεκτροκίνησης σύμφωνα με τον Μανουέλ Μακρόν, και να υποχωρήσει η κατανάλωση φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στις θέρμανσης, και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες μεταξύ των άλλων Ευρωπαίους.
0: Από το Παρίσι ήταν η Θωμαής Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλλον αμηχανία επικρατεί στην Κομισιόν μετά την επιστολή Μακρόν, ενώ εντείνονται οι πιέσεις και από τη Σλοβακία για έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Ενεργειακό. Πάμε και στην Έλενα Αποστολίδου να μας πει πώς άκουσαν στις Βρυξέλλες τα αιτήματα του Γάλλου Προέδρου, κυρίως αυτό για μεγαλύτερη χαλάρωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών κανόνων.
4: Ναι, πρέπει να πούμε ότι η Κομισιόν δέχεται χρήσα πολύ μεγάλες πιέσεις. Δέχτηκε και την επιστολή του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για το ενεργειακό ζήτημα, που ζητά πρωτοβουλίες αλλά και φρένο στην πράσινη ατζέντα. Και είχαμε και την επιστολή του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, ο οποίος ζητάει ένα έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο μόνο για τα ενεργειακά ζητήματα. Παρασκηνιακά πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν δεν θέλει να υποχωρήσει. Ο Επίτροπος Ντοβρόσκης, ο Επίτροπος Οικονομίας, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις λέγοντας ότι δεν βρισκόμαστε δημοσιονομικά εκεί που ήμασταν επί COVID, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Και από την άλλη πλευρά είχαμε και την επίσημη απάντηση από την πλευρά της Κομισιόν. Η εκπρόσωπος τύπου για θέματα ενέργειας μίλησε ουσιαστικά η Κάιζα, λέγοντας ότι ακούσαμε προσεκτικά τα αιτήματα του Προέδρου Μακρόν, βρίσκονται πολλά στο τραπέζι, έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλά από αυτά που μπορεί να υιοθετήσουμε το επόμενο διάστημα. Πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν είναι φιδωλή και, όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος πριν από λίγο, λίγη πίεση και λίγη καθυστέρηση είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν, και όλα θα κριθούν από τις εξής παραμέτρους, Χρήστα. Την ερχόμενη Πέμπτη συνεδριάζουν τα συμβούλια τα ευρωπαϊκά που συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, τόσο για το φυσικό αέριο, είναι διαφορετικά συμβούλια, τόσο για το πετρέλαιο. Κρατάμε αυτό ότι είναι την Πέμπτη. Mm-hmm. Επίσης έχουμε ένα άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο, και εκεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, αναμένεται να δούμε πώς θα κλειδώσει το επόμενο διάστημα. Και φυσικά έχουμε 15 και 16 Οκτωβρίου τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένεται να ζητήσουν σημαντικές πρωτοβουλίες.
0: Ευχαριστούμε και την Έλενα Αποστολίδου. Άμεση ήταν η αντίδραση των αγορών στις πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Το πετρέλαιο υποχωρεί σημαντικά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Μείωση καταγράφει και το φυσικό αέριο. Εδώ πάντως ντίζελ και βενζίνη συνεχίζουν να ακριβαίνουν. Η μέση τιμή είναι στα ύψη και φέρνει σε απόγνωση τους οδηγούς. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, πλέον μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης.
5: Νευρικότητα και μεταβλητότητα, χρήσα, είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά στις διεθνείς αγορές σήμερα από νωρίς το πρωί, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει περίπου πριν από μία ώρα, με την τιμή να υποχωρεί του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, και να μειώνει σαφώς την ποσοστιαία μεταβολή που είχε από τις αρχές του μήνα. Οι επενδυτές τιμολογούν ότι η προοπτική επαναλειτουργία του σαουδαραβικού αγωγού West East και η πιθανή συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του ορμού θα επαναφέρει την κανονική κανονικότητα βέβαια στην ροή των ενεργειακών προϊόντων από τον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο το τοπίο πρέπει να πούμε ότι παραμένει ρευστό και θολό. Οι ισορροπίες είναι πολύ εύθραυστες, Χρύσα, όσο και τα δύο αυτά περάσματα παραμένουν ουσιαστικά στο μάτι της κρίσης. Με την ελπίδα βέβαια να βγει λευκός καπνός και μετά τη συναντήση του Αμερικανού Προέδρου με τους εμπλεκόμενους στην κρίση τόσο της Μέσης Ανατολής όσο και τη Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Ανάλογη είναι η πορεία και για το φυσικό αέριο, καθώς έχουμε μία πτώση κάτω από μία μείωση κάτω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων, και αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το φυσικό αέριο είναι το βασικό προϊόν που χρειάζεται για την ηλεκτροπαραγωγή η Ευρώπη, και γνωρίζουμε όλοι ότι από τις αρχές του μήνα η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ υψηλές τιμές στην χοντρική τιμή του ρεύματος, η οποία και μετακυλείται βεβαίως στους καταναλωτές.
0: Και είναι πολύ επίπεδο το πρόβλημα, και εδώ γίνεται και ξεκάθαρο το, επειδή η κατάσταση είναι ρευστή ακριβώς όπως είπες, και επειδή μεταβάλλεται και αλλάζει ώρα με την ώρα, το πώς μια θετική εξέλιξη βελτιώνει αμέσως την εικόνα.
5: Το είδαμε πολύ ξεκάθαρα σήμερα αυτό, και το έχουμε δει και τις προηγούμενες ημέρες, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά σήμερα επίσης ήταν πολύ χαρακτηριστικό, με μια διακύμανση της τάξης των 4 δολαρίων μέσα σε λιγότερο από 1 με 2 ώρες, Χρύσα. Στην ελληνική τώρα αγορά να δούμε τι συμβαίνει. Στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Στα 2,20 η αμόλυβδη, 2,22 πάνω από τα 2,22 η τιμή του ντίζελ. Το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι οι παράγοντες της αγοράς χοντρικής αναμένουν από Πέμπτη μείωση τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο υγραέριο κίνησης, και σημαντική μείωση για το πετρέλαιο κίνησης που είναι εξίσου σημαντικό. Αναμένουμε τώρα, Χρύσα, να δούμε αν αυτή η πτώση που έχουμε σήμερα των διεθνών τιμών θα αποτυπωθεί και στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, που έτσι όλα δείχνουν. Παράγοντες από την αγορά λιανικής επτονίζουν ότι αυτές οι τιμές του 2,20, 2,22 και 2,30, 2,40 στην περιφέρεια στην Ελλάδα αποτυπώνουν ουσιαστικά τα 105 δολάρια στα οποία είχε εκτιναχθεί τις προηγούμενες ημέρες το Brent. Αναμένουμε επίσης να κλειδώσουν, να οριστικοποιηθούν και τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, με το κλειδί να κρατάνε επίσης, πέρα από τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, και τα δηληστήρια για το αν και με ποιο ποσοστό θα συμμετέχουν στην έκπτωση απευθείας στην Αγγλία, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βέβαια ο αστάθμητος παράγοντας που δεν είναι άλλο από τις διεθνείς εξελίξεις, να μην δούμε κάποια επιδείνωση της κατάστασης.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, απευθύνοντας κάλεσμα σε εργαζόμενους να έλθουν και να εγκατασταθούν στη χώρα μας. Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, που συναντήθηκε με επικεφαλής κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες επιχειρηματίες.
6: Μήνυμα πως η κυβέρνηση διαθέτει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και διεκδικεί μια τρίτη θητεία με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, έστειλε στους Έλληνες επιχειρηματίες ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor στο Σαν Φρανσίσκο.
7: It doesn't take much, you know, in politics to derail a good initiative. Every election should be about the future, not about the past. And you know, I try as we enter our last year to describe my vision for Greece in 2030. And 2030 is a very interesting year. For those of you who like history, because we'll be celebrating 200 years since the creation of the modern Greek state. Greece is no longer perceived as sort of the black sheep of Europe. We now have an economy that is growing much faster than the Eurozone average. We are borrowing at a significantly lower interest rate than the United States.
6: Μετά την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε νέο κάλεσμα στους ομογενείς να λάβουν μέρος στις εκλογές.
7: Number one obligation is when I see these sort of the next generation, these you know, young Greeks, is to ensure that we're not going to inherit to them the same debt that, you know, the previous generation inherited to us. For those of you who live here, you know, you can actually now vote by mail. You don't have to go to the consulate. So please, for those of you who want to vote, and I encourage you, for those of you who and don't want to return to Greece, just register. But it's another indication of how we view the engagement with the diaspora.
6: Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε και εργαζόμενους από το εξωτερικό να έρθουν και να ζήσουν στη χώρα μας.
7: We want to encourage people to, and this is not just for Greeks, to come and not just spend their holidays in Greece, but also to work from Greece. And at a time when remote work is becoming easier, you could work from anywhere.
6: Ο Πρωθυπουργός συζήτησε με Έλληνες επιχειρηματίες και αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
8: Και το Gen 3 που είναι το mass production.
6: Νωρίτερα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley με το πρόγραμμα των επαφών του στην Καλιφόρνια να περιλαμβάνει την Tesla και την Nvidia με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τις νέες τεχνολογίες.
7: We exist within the context of the EU law. If there is a constantly widening gap between what's really happening in terms of these extremely sophisticated technologies and how policymakers appreciate it, you know, many things could go wrong.
8: Yes.
6: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Tesla, όπου ξαναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε την Nvidia, όπου συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη της εταιρείας.
0: Οι νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις, οι οποίες όπως είπαμε κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
9: Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και την στήριξη των νοικοκυριών.
10: Ξεκινάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, με την πολιτική που έχουμε εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Μια πολιτική δημιουργίας θέσεων εργασίας και αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δίνει πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκε. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
9: Οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβαίνουν με επίκεντρο τις τιμές στα καύσιμα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και ο Αλέξης Τσίπρας. Με ανάρτηση του υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη μείωση. Εύκολες εξαγγελίες μπροστά στη δύσκολη πραγματικότητα, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών.
11: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
12: Παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Άλλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δισεκατομμύρια και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην Αγγλία.
9: Επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα αυξήθηκαν όταν ο κύριος Τσίπρας κυβερνούσε.
10: Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
9: Για πανικό της κυβέρνησης αντί για σχεδιασμό μιλάει το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να επισημαίνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από την ΒΕΦ την πρόταση για φορολόγηση στα υπερκέρδη των ολιγοπολίων, ασκώντας κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς.
13: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών. Δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή.
9: Πήρα και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
15: Μα είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. καρτέλ τραπεζών υπάρχει, καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει.
16: Και για το ζήτημα των καυσίμων που είναι ένα σκάνδαλο διαρκές, το οποίο έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. Η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει από 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια.
17: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την Αγγλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
9: Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
0: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της στην περιοχή της Ηλιούπολης. Διασώστες προχώρησαν σε κάρπα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Ωρογιάννης. Σμαράγδα, σε ακούμε.
18: Εφίλσα, καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή αστυνομικά στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου από κρότο που προκλήθηκε από κεραυνό. Έπαθε ανακοπή και αμέσως οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο, το οποίο ήρθε στην περιοχή, την παρέλαβε και καθ' όλη τη διάρκεια της περιοχής της έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο. Τελικά η ανακοπή ανατάχθηκε, ωστόσο η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη όπως είπες και εσύ.
0: Άρα για να το διευκρινίσουμε, Σμαράγδα, δεν χτυπήθηκε η γυναίκα από κεραυνό, τρόμαξε και κατέρευσε.
18: Αυτό κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. Δεν έχω πληροφόρηση για το πόσο ακριβώς έγινε το συμβάν. Μπορώ να σας μεταφέρω το ιατρικό κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σμαράγδα, ευχαριστούμε. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και σήμερα, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Στο επίκεντρο και η Αττική θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους, τον Νίκο Γιαπρακά και τον Γιάννη Ανδριώτη. Νίκο, στην Πάτρα μικροπροβλήματα από τη σύντομη κακοκαιρία. Πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια σπιτιών και επιχειρήσεων. Νερά μπήκαν και σε νοσοκομεία της πόλης. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακά.
19: Ήταν αρκετή για να προκαλέσει. Μέσα σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Και ακούμε, Νίκο.
19: Ωραία. Μία έντονη βροχόπτωση διάρκειας περίπου ενός τετάρτου με 20 λεπτών της ώρας ήταν αρκετή για να προκαλέσει τα πρώτα προβλήματα, καθώς φαίνεται ότι η περιοχή πιάστηκε απροετοίμαστη για την πρώτη αυτή δυνατή νεροποντή που είχαμε στην περιοχή, με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους της Πάτρας, κυρίως στην βόρεια και στην νότια πλευρά, όπου είχαμε συσσόρευση υδάτων σε αρκετά σημεία, ενώ πλημμύρισαν και υπόγεια καταστημάτων, επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών. Η υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις προκειμένου να προβεί σε αντίληψη και στις περισσότερες από αυτές όπου μπορούσε, όπου η στάθμη ήταν σε.
0: Δεν είναι καλή επικοινωνία μας με τον Νίκο. Δεν σε ακούμε. Με διακοπές έρχεται ο ήχος σου. Να πάμε στην Κέρκυρα μέχρι να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας. Γιάννη, στο νησί από μία μπόρα που διήρκεσε περίπου μία ώρα, κεραυνός έπεσε σε σκεπή σπιτιού με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά. Ποια είναι η εικόνα?
15: Για την ακρίβεια, Χρύσα, μία ώρα η μπόρα, 10-15 λεπτά η έντονη βροχόπτωση μέσα στην μπόρα αυτή. Αποτέλεσμα ένας κεραυνός εδώ που βρισκόμαστε στην περιοχή Φιγαρέτο, λίγο το άσο της πόλης της Κέρκυρας, στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας, βλέπετε και πίσω μου, έπεσε κεραυνός στο σπίτι αυτό, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η σκεπή. Έσπεσε στην τουριστική υπηρεσία, έζησε τη φωτιά, όπως καταλαβαίνετε και εσύ, στο συγκεκριμένο όροφο, μεγάλες καταστροφές, αφού έχουν μπει πάρα πολλά νερά μέσα και έχουν καταστρέψει πλήρως την οικοσκευή, όπως επίσης έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά και η στέγη. Τώρα, από αυτήν την μπόρα, η οποία δεν ήταν πάρα πολύ δυνατή, είχαμε βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα σε τρία σημεία του στρώματος. Εκεί βέβαια υπάρχουν κακοτεχνίες και κάθε φορά που βρέχει στην Κέρκυρα έχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε δύο κλήσεις περιοριστικές για απάντηση υδάτων από ημί υπόγεια στο κέντρο της πόλης, ενώ είχαμε και μία ακόμα κλήση για κοπή δέντρων. Είχαμε και χαλαζόπτωση Χρύσα, κυρίως στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας. Αυτή την ώρα βλέπεις ότι έχουμε λιακάδα και Δημοκρατία ανεβαίνει.
0: Ναι, έχει βελτιωθεί αισθητά ο καιρός. Νίκο, επιστρέφουμε σε σένα, μας έλεγες για τα μικροπροβλήματα τα οποία έχουν σημειωθεί.
19: Και είχαμε προβλήματα και στα νοσοκομεία της περιοχής, στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και στα δύο κτίρια εκτελούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και για το λόγο αυτό φαίνεται ότι είχαμε εισρωή υδάτων στο εσωτερικό των συγκεκριμένων κτιρίων. Μάλιστα, στο ταχύρυθμο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας έγινε απομάκρυνση των ασθενών που βρισκόταν στα εξωτερικά ιατρία αλλά και των εργαζομένων που βρίσκονταν στα γραφεία που στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς και αναμένεται τώρα να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών αυτών.
0: Αυτά από Πάτρα και Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι. Νίκο Γιαπρακά, Γιάννη Ανδριώτη, ευχαριστούμε. Τόση θερμοκρασία, καταιγίδες, χαλάζει και κεραυνοί συνθέτουν το σκηνικό. Άλλαξε απότομα ο καιρός. Η παρατεταμένη καλοκαιρία έδωσε τη θέση της στις πρώτες δυνατές φθινοπορεινές μπόρες που έχουν θέσει σε ετοιμότητα αρκετές περιοχές. Θα τα δούμε και στο χάρτη. Είναι μαζί μου εδώ η Νικολέτα Γιακοπούλου. Η Αττική φαίνεται πως γλιτώνει τα δύσκολα. Πού πέφτει πολύ βροχή.
20: Λοιπόν, Χρύσα, ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και επικίνδυνος. Και είδαμε ότι στο προσκήνιο είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Και είδα τώρα τα στοιχεία. Έχουν πέσει πάνω από 25.000 κεραυνοί στη χώρα μας τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Και θα πέσουν κι άλλοι ακόμη το επόμενο διάστημα, διότι συνεχίζονται οι βροχές και έχουμε ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων τώρα και σε περιοχές εδώ στο Ιόνιο και στην Ήπειρο και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Είδα και στα Κύθερα έχουμε τώρα έναν έντονο πυρήνα. Εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες, δεν άφησαν πολύ νερό για προβλήματα. Ήταν εντυπωσιακές όμως με τους κεραυνούς και δυστυχώς είχαμε και αυτό το δυσάρεστο συμβάν στην Ηλιούπολη. Από εκεί και πέρα, μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, ίσως έχουμε κάποια μπόρια ακόμη στην Αττική. Μέχρι τότε όμως το βράδυ θα έχουμε εξασθένειες των φαινομένων σε όλη τη χώρα. Όμως υπάρχει μια τελευταία επιδείνωση. Αυτή η τελευταία επιδείνωση, να εδώ φαίνεται η εξασθένηση στις βραδινές ώρες, αλλά από τα μεσάνυχτα και αύριο Τετάρτη. Πάμε και πάλι σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο κομμάτι εδώ της Χαλκιδικής σε Σφοράδες Μαγνησία Εύβοια, με καταιγίδες αύριο και στην περιοχή της Κρήτης. Επίσης θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες χαμηλές για την εποχή, μέχρι 26 βαθμούς θα έχουμε τις μεσημβρινές ώρες και από την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο. Τον ήλιο όμως με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, μιλάμε για θερμοκρασίες κοντά στο 0 σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Ίσως ξαναβρέξει την Παρασκευή στα δυτικά, μέχρι τότε είναι αρκετές οι ώρες και θα τα δούμε τα προγνωστικά.
0: Έγινε πάντως όπως τα είπατε, υπομονή σε όλους, λίγες ώρες ακόμα η διάρκεια αυτών των φαινομένων, αυτού του κύκλου τουλάχιστον, Νικολέτα, από ό,τι μας λες.
20: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Τραγωδία στη Ρόδο με θύμα έναν πυροσβέστη, ο οποίος επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές. Γλίστρησε όμως από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το περιστατικό συνέβη σε ορεινή περιοχή του Ατάβηρου, όπου είχαν εγκλωβιστεί δύο άτομα. Πάμε στο νησί, στο Γιώργο Θανασίου. Έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
21: Ναι, είναι δυσάρεστο το σημερινό μεσημέρι εδώ στη Ρόδο, καθώς πράγματι ζούμε μια τραγωδία με το χαμό ενός ανθρώπου που στην πραγματικότητα πήγε να εκτελέσει το καθήκον του. Ένας 53χρονος πυροσβέστης κλήθηκε από την υπηρεσία του από να πάει να βοηθήσει κάποιους πεζοπόρους αναρριχητές σε μια πράγματι ορεινή περιοχή στα Σιάνα. Ειδοποιήθηκε λοιπόν να πάει, γνωρίζοντας και την περιοχή, γιατί ήταν από την περιοχή. Δυστυχώς γλίστρησε και βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Για τον εντοπισμό του χρειάστηκε drone, προκειμένου να βρεθεί ακριβώς το σημείο όπου θα βρισκόταν, προκειμένου να έρθει κλιμάκιο της δικής του υπηρεσίας πυροσβεστικής, προκειμένου να τον ανασύρει. Δυσάρεστο, πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό το μεσημέρι εδώ στη Ρόδο, να πηγαίνει ένας πυροσβέστης, ένας άνθρωπός μας, να βοηθήσει τους άλλους και τελικά να χάσει.
0: Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Για τον Γιώργο Μαζονάκη τώρα, οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων. Ενώπιον του ανακριτή Άννα Νικολάου βρίσκονται οι εργαζόμενες στο ιατρείο.
22: Ναι, και μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, σήμερα ήρθε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή να καταθέσει ως μάρτυρας μία γραμματέα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που είπε η 28χρονη γραμματέας ενώπιον του ανακριτή, κατέθεσε λοιπόν ότι στις 3.30 όσο ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, τότε επισκέφθηκε τον 58χρονο κατηγορούμενο ιατρό ένας άλλος ασθενής, ότι αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής βρισκόταν μέχρι τις 4 και 10 στο ιατρείο, όπου και του έγινε συνταγογράφηση ένα χαρτί το οποίο είχε προσκομίσει ο 58χρονος κατηγορούμενος την ημέρα της απολογίας του. Να θυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο χαρτί φαινόταν ότι η συνταγογράφηση έγινε στις 4 και 6. Προανακριτικά, η 28χρονη γραμματέας είχε καταθέσει 2 φορές στους αστυνομικούς. Αυτό που είχε πει στην κατάθεσή της ήταν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο γύρω στις 3.30 και το ραντεβού ήταν κανονισμένο μεταξύ 1 και 1.30, και ότι είναι αυτή που είχε καλέσει το ΕΚΑΒ τόσο από το κινητό της τηλεφωνός και από το σταθερό του ιατρείου, και όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν εν ζωή. Αυτά είχε πει προανακριτικά στους αστυνομικούς. Και κλείνοντας, να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γλυθούν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ιατρείου προκειμένου να καταθέσουν στον ανακριτή, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν καταθέσει προανακριτικά.
0: Άννα, ευχαριστούμε. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις επίσης αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο ώστε να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.
1: Απαντήσεις ως προς τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται σε μερικές ημέρες. Κλείδι για την πορεία των ερευνών θεωρείται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των δύο γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί στον Κορυδαλό.
10: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο Γιώργος Φλωρίδης.
2: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγκτες. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα
1: Σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι είχε δηλωθεί ψευδός ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
3: Κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν που τους πάρει κανένα είδηση.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η κατηγορούμενη γιατρός, που φέρεται να προχώρησε στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος χθες κατέθεσε στον ανακριτή.
23: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
24: Στο Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
23: Μία φορά μόνο.
1: Ο υπνοθεραπευτής είναι ο άνθρωπος ο οποίος η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
25: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο, και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
1: Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών έχουν και οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.
0: Φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών νοσηλεύεται ο 27χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία μεσουγιά της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Ομολόγησε το έγκλημα, Βασίλη Σιώμο, αφού πρώτα προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Την Πέμπτη απολογείται. Μας ακούει ο συνάδελφος.
26: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, Βασίλη.
26: Ναι. Την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο κατηγορούμενος που νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Φιλιατών. Φέρει 2 τραύματα στη θωρακική χώρα. Το ένα είναι πιο βαθύ και έτσι ίσως να νοσηλεύεται και η κατάθεσή του, η απολογία του, να πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπως και χθες η κυρία Σαγγελέας ήρθε στο νοσοκομείο όπου του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Αντιμετωπίζει και κατηγορία και ενδοκογενειακή βία, αλλά και κατηγορίες παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Την Κυριακή το βράδυ, μετά από διαπληκτισμό με την πρώην σύντροφό του στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Ιγουμενίτσας, στον ποδηλατόδρομο, μετά από αυτή τη λογομαχία έβγαλε το σουγιά που είχε μαζί του και επέφερε 10 σοβαρούς τραυματισμούς. Κάποιες από αυτές τις μαχαιριές είναι πάρα πολύ βαθιές, όπου επέφεραν και το θάνατο, Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στα Γιάννενα, έχουμε επιστρέψει από την Οικουμενίτσα και είμαστε στην ιατροδικαστική κλινική, όπου αναμένεται σε λίγη ώρα από τώρα να ξεκινήσει η νεκροψία, νεκροτομή της ορού της 25χρονης κοπέλας που κόπηκε το νήμα της τόσο άδικα μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ο 27χρονος για σήμαντη αφορμή προέβησε αυτή την ενέργεια. Ίσως η νεκροψία νεκροτομή δείξει και άλλα ευρήματα που δεν φανήκαν από την πρώτη νεκροψία που έγινε στο σημείο, η έκθεση του ιατροδικαστή, και ίσως οι μαχαιριές να είναι και περισσότερες, ωστόσο δύο ήταν πολύ σοβαρές, ήταν οι μαχαιριές που βρίσκονται στον τράχυλο, δηλαδή κοντά στο λαιμό.
20: Λοιπόν, δέκατη γυναικοκτονία για το τρέχον έτος, η δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Βασίλη Σιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Πάνω από 30.000 ήταν οι συλλήψεις μέσα σε ένα χρόνο, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου και Σοφία Ορφανού. Οι αριθμοί δείχνουν ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος.
4: Και όπως αποκάλυψε Χρήσα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδη, κάθε βράδυ οι αστυνομικές αρχές προχωρούν σε 100 συλλήψεις μόνο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μέσα σε ένα χρόνο τα περιστατικά και οι συλλήψεις που έχουν προχωρήσει είναι περισσότερες από 35.000, εκ των οποίων οι 14 με 15.000 έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Το αξιοσημείωτο, ωστόσο, Χρήσα, είναι ότι το 30-35% είναι υπότροποι δράστες, δηλαδή προχωρούν ξανά στις ίδιες παράνομες ενέργειες.
20: Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να τον ακούσουμε.
5: Κάθε χρόνο έχουμε έναν αριθμό γυναικοκτονιών, δολοφονιών. Φέτος έχουμε λιγότερες.
6: Ναι.
5: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι πάρα πολλές. Αλλά έστω και μία είναι απώλεια. Και με τον τρόπο αυτόν μάλιστα που γίνεται. Δεύτερον, ας σκεφτούμε το εξής. Λέτε για τη μία περίπτωση τραγική στην Οικουμενίτσα ή μια άλλη πριν από δύο μήνες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα, κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις. Μέσα από 100 καταγγελίες. 35.000 ήταν πέρυσι το 25.
6: Συλλήψεις.
5: Συλλήψεις, θα σας πω. Εκ των οποίων οι μισές καταλήγουν στα δικαστήρια.
20: Να πάμε και στην Ηλία. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος που τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της πριν από 10 ημέρες. Τι πληροφορίες έχεις, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος?
7: Ο κατηγορούμενος στη διάρκεια της απολογίας του ενώπιου της ανακρίτριας Ηλίας υποστήριξε αφενός ότι αυτός δέχτηκε πρώτος επίθεση από τον πατέρα της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια τόνισε ότι υπήρχε μια οικονομική διαφορά με την πρώην συντροφό του, ότι της είχε δανείσει το ποσό των 5.000 ευρώ και δεν το είχε πάρει πίσω, και παράλληλα αρνήθηκε ότι φορούσε κουκούλα όταν βρέθηκε κάτω από το σπίτι της, προσθέτοντας ότι δεν μετέβη τα ξημερώματα αλλά αρκετά νωρίτερα, περιμένοντάς τη για να ζητήσει πίσω τα δανεικά που της είχε δώσει. Αυτό ήταν περίπου το νόημα του ισχυρισμού του, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προφυλάκησή του από την ανακρίτρια Ηλίας.
20: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε. Στη Δυτική Τουρκία, στη Μάνισα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μαθητές ανάμεσά τους από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Σπυριδούλα, τι γίνεται, γνωστό, έχει συλληφθεί ο δράστης?
8: Τουλάχιστον 11 είναι οι τραυματίες από την επίθεση σε τεχνικό λύκειο. Οι περισσότεροι μαθητές, δύο εξ αυτών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, ένας 15χρονος, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Λέγεται ότι ήταν μαθητής στο συγκεκριμένο λύκειο. Γίνεται λόγος και για άλλους συλληφθέντες, μέλη της οικογένειάς του. Μάλιστα, οι εικόνες του 15χρονου καταγράφηκαν από πολλές κάμερες στην περιοχή. Εμφανίζεται να κρατά το όπλο του, να τρέχει με αυτό μετά τους πυροβολισμούς, να ξαναοπλίζει. Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι γονείς που έφτασαν στο σημείο εξέφρασαν έντονα την αντίδρασή τους απέναντι στην αστυνομία. Χρήσα.
20: Ευχαριστούμε. Πίσω εδώ, νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για επιχειρήσεις που θα προσλάβουν εργαζόμενους οι οποίοι διαμένουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Κατερίνα Γράβου. Το πρόγραμμα αφορά εργασία εξ αποστάσεως.
11: Ακριβώς, και ουσιαστικά είναι ένα κίνητρο προκειμένου οι εργαζόμενοι που ζουν στην περιφέρεια, σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές ή στην νησιωτική Ελλάδα, να παραμείνουν στις περιοχές αυτές ή ακόμη και όσοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω στον τόπο καταγωγής τους, έτσι ώστε η εργασία να μην αποτελεί εμπόδιο για αυτούς. Το νέο πρόγραμμα, λοιπόν, το οποίο αναμένεται να τρέξει το επόμενο διάστημα, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον Αντένα, προβλέπει επιδοτούμενη προηγούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, η εργασία, όπως είπες και εσύ Χρήστα, θα γίνεται εξ αποστάσεως. Θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Θα υπάρξει ανώτοτο όριο εδώ, ενώ η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 12 μήνες.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Γράβου. Βίντεο από τις φωνικές κόντρες που έγιναν το 2023 στην Πιερία εξασφάλισε η ΕΡΤ. Τότε σκοτώθηκαν δύο νεαροί και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Σήμερα στο Κακουργείο Δικείο Θεσσαλονίκης δικάστηκαν ο ένας οδηγός της μηχανής που συμμετείχε στις κόντρες και ο ιδιοκτήτης της δεύτερης μηχανής, Κώστα Καντούρη. Θα δούμε και το οπτικό υλικό από εκείνο το βράδυ.
6: Βλέπουμε την έκρηξη που προκαλείται από τη σύγκρουση της μίας μοτοσυκλέτας που συμμετέχει στις κόντρες και μιας ενός ακόμη δικύκλου το οποίο ανήκει στο θεατή και βγήκε στο δρόμο καθώς είχε την αίσθηση ότι είχαν ολοκληρωθεί οι αυτοσχέδιοι αγώνες. Η έκρηξη ήταν κοφαντική, βλέπετε και στις οθόνες σας και μάλιστα η μηχανή μεγάλου κυβισμού εξφενδονίστηκε όπως τονίστηκε στο δικαστήριο 198 μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης. Οι κόντρες οργανώνονταν τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα του ενός νεαρού που έχασε τη ζωή του, του νεαρού που οδηγούσε το δίκυκλο που μπήκε στο δρόμο, ενός 20χρονου, το γνώριζαν όλοι χωρίς να κάνει κανείς τίποτα. Άφησε μάλιστα υπονοούμενο ότι κάποιος κέρδισε και χρήματα από αυτό, όπως είπε στην κατάθεσή της και η μητέρα του 22χρονου μοτοσυκλητιστή που συμμετείχε στις κόντρες και επίσης έχασε τη ζωή του από τη μοιραία σύγκρουση. Το δικαστήριο συνεχίστηκε, Χρήστα, ολοκληρώθηκε με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, του ενός νεαρού οδηγού που συμμετείχε στις κόντρες, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ήταν στην κόντρα, αλλά αρνήθηκε ότι στην επιστροφή ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, και του ιδιοκτήτη της δεύτερης μηχανής, για τον οποίο αφέθηκαν υπονοούμενα ότι ήταν οργανωτής και παρακινούσε ουσιαστικά τους νεαρούς να συμμετέχουν σε κόντρες. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι γνώριζε οτιδήποτε για τις κόντρες και είπε ότι απλώς πήγε στο σημείο. Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί τον Νοέμβριο με την αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας και την απόφαση του δικαστηρίου.
0: Ήταν από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Καντούρης. Από το κοντρόλ με ενημερώνουν ότι θα πάμε που στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κυρίες και κύριοι, Νταλίκα δίπλωσε στη γέφυρα και έπεσε το σκαπτικό μηχάνημα. Ελένη Μπουγά είναι εκεί.
9: Χρήσα, βρισκόμαστε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτή τη στιγμή το ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κλείσει και όπως θα σας δείξει ο Γιάννης Οβουδούρης, μπροστά μας η Νταλίκα, η οποία μετέφερε το σκαπτικό μηχάνημα, την μπουλντόζα. Έχει πέσει πάνω από αυτήν η μπουλντόζα, διότι λίγο νωρίτερα η Νταλίκα βρήκε πάνω στην γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη στο Ελληνικό, με αποτέλεσμα λίγα μέτρα παρακάτω το μηχάνημα να μετακινηθεί από την Νταλίκα, και αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε γίνονται προσπάθειες ώστε να μπορέσει να ελευθερωθεί ο δρόμος και να μετακινηθεί από το σημείο.
0: Υπάρχει εκτίμηση, Ελένη, έχασε ο οδηγός τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου.
9: Αυτό που μας είπαν εδώ οι άνθρωποι που ελέγχουν την κατάσταση είναι ότι δεν υπολόγισε καλά το ύψος της γέφυρας, με αποτέλεσμα να συμβεί αυτή τη στιγμή το μπροστά μας αυτή η μετακίνηση του οχήματος της
0: πάνω
9: από την Νταλίκα. Ακριβώς, βλέπετε στα πλάνα που σας δείχνει ο Γιάννης Οβουδούρης και το σημείο που έχει βρει στο σημείο την γέφυρα το βαρύ όχημα.
0: Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα από την λεωφόρο Βουλιαγμένης, εκεί όπου έχει διπλώσει η Νταλίκα. Ευχαριστούμε για την απευθείας εικόνα την Ελένη Μπουγά και την άμεση ενημέρωση. Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε, έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού ζήτησε από το δικαστήριο να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη παρακολούθησε τη συνεδρίαση. Ακούμε.
12: Η Μαρία Καριστιανού ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική διαδικασία. Μίλησε για ελλείψεις και παραλήψεις στο πλαίσιο της ανάκρισης. Έκανε εκτενή αναφορά στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, μιλώντας για συγκάλυψη του πολύ νεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος από πάρα πολλούς φορείς. Προηγουμένως, ο πατέρας του Νίκου Ναλμπάντη, που ήταν ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, είπε ότι τυχαία του παρέδωσαν το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Αυτό κατέθεσε. Ένας αστυνομικός του έδωσε το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του, το οποίο παρέδωσε στην έδρα και ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Σήμερα κατέθεσε επίσης και η κυρία Μαρία Ντόλκα. Η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες σε όλους. Είπε ότι στο εδόλιο των κατηγορουμένων δεν είναι όλοι οι κατηγορούμενοι, είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν ευθύνη, όπως είπε η κυρία Ντόλκα, για το συγκεκριμένο δυστύχημα, ζητώντας από την έδρα να αποδοθούν ευθύνες.
0: Ελπίδα, μας πιέζει και ο χρόνος, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στα επόμενα δελτία ειδήσεων του Earth News. Τρεις οι συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα.
12: Ναι, έχουμε και αύριο.
0: Θα τις παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Βίντεο ντοκουμέντο με το επιχειρησιακό αυτοκίνητο μέλους συμμορίας απατεώνων που απέσπασε μέσω τηλεφώνου από ηλικιωμένη στην Άρτα κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εξασφάλισε το ERT News. Η μέθοδος γνωστή, προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Θα αυστηροποιηθεί, Γιώργο Γεραφέντη, το πλαίσιο ώστε να μετατραπούν σε κακούργημα. Συγκροτείται παράλληλα μια ειδική ομάδα αντιμετώπισης, είπε ο Μιχάλης Χρυσογοίδης.
13: Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News, χρήσα φαίνεται το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο νεαρός δράστης για να αφαιρέσει τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά που άφησε η ηλικιωμένη γυναίκα έξω από το σπίτι της σε χωριό της Άρτας. Συνεργός του νεαρού οδηγού τηλεφώνησε στην 82χρονη γυναίκα και της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν τα χρήματα και τα χρυσαφικά της και της ζήτησε να τα αφήσει στην αυλή του σπιτιού της. Την έπεισε τη γυναίκα, τα έβαλε μέσα σε δύο σακούλες, τα έβγαλε στην εξώπορτα. Τότε πέρασε ο 25χρονος οδηγός του οχήματος, τα πήρε και εξαφανίστηκε. Η αστυνομική της ασφάλειας Άρτας, ακολουθώντας το όχημα, έφτασαν στην περιοχή του ετωλικού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί εντόπισαν το αυτοκίνητο, αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο οδηγό, ο οποίος αναζητείται για το θέμα, όπως είπες και εσύ, για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Αναφέρθηκε ο κύριος Χρυσογοίδης, μιλώντας στο Sky, και ανακοίνωσε την δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γεραφέντη. Στο Κάιρο διεξήχθη σήμερα η τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, δύο εβδομάδες μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής των ηγετών των τριών χωρών. Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την κοινή διακλαδική άσκηση Μέδουσα που έγινε νότια της Κρήτης, εντός της θαλάσσιας ζώνης του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου. Γιώργο Σιδέρη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Αλ-Σίσι.
14: Ακριβώς, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ιδιαίτερα στρατηγική τη σχέση με την ελληνική δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση του Αιγύπτιου Προέδρου από τη στιγμή, κυρίως από τη στιγμή που η Τουρκία, εκείνο το οποίο επιχειρεί το τελευταίο διάστημα, είναι να κάνει μια νέα αρχή στη σχέση της με την Αίγυπτο, η οποία όμως δείχνει ότι παραμένει προσιλωμένη στο τριμερές σχήμα της Ανατολικής Μεσογείου ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και βεβαίως την Αιγυπτιακή Δημοκρατία. Πάντως, επίπεδο τριμερούς, εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι επικεντρώθηκαν σε θέματα άμυνας αλλά και κάθε μορφής στρατιωτικών υποθέσεων. Βεβαίως τέθηκαν επιτάπητος όλες οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η συνεχιζόμενη κρίση. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στο βάθος και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των ιστορικών σχέσεων με την Αίγυπτο, ενώ σε ανάρτησή του εκείνο το οποίο επισημάνθηκε είναι ότι παρουσίασε ακόμη και στον Αιγύπτιο πρόεδρο τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στις σχέσεις των δύο κρατών.
0: Ευχαριστούμε. Δήλωση του Νίκου Δέντια.
15: Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οποιοδήποτε άλλο κράτος. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας λιτρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που ήδη έχουν υπογράψει με την Αίγυπτο, με κορυφαία την Συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου άρχισε την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Σερβία στο Βελιγράδι στις 24 του μήνα, με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει τους Μπακασέτα και Ρότα.
2: Σε νέα εποχή μπαίνει το Nations League, στο οποίο η Γαλανόλευ και αρχίζει τους αγώνες της την 5η-24η του μηνός, στο δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας πλέον, με πρώτο αντίπαλο την Σερβία στο Βαρακανά του Βελιγραδίου. Τρεις ημέρες μετά στις 27, ακολουθεί αναμέτρηση κόντρα στη Γερμανία του σπουδαίου Γιούργεν Κλοπ. Το μάτς θα γίνει στην Augsburg Arena. Την 1η Οκτωβρίου η εθνική φιλοξενεί την Ολλανδία στην Τούμπα, επίσης στην Τούμπα την Μπανσάφ στις 4 δεκάτου, μετά με τους Οράνιες στην Johan Cruyff Arena στις 13 Νοεμβρίου και ο κύκλος κλείνει με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στις 16 δεκάτου. Εκτός ο Μπακασέτας και ο τραυματίας Ρώτα.
10: Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο όταν δεν υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Υπενθυμίζεται πως από το 28-29 το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες, League A, League B και League C, καταργείται η League D. Στο μεταξύ, 24 ποδοσφαιριστές κάλεσε ο Γιάννης Ταουσιάνης για τα τρία τελευταία κρίσιμα μάτς εθνικής ελπίδων κοντά σε Γεωργία, Λετωνία, Βόρεια Ιρλανδία και τα προκριματικά του γύρω 2027.
20: Την Τετάρτη περιμένουμε βροχές στα ανατολικά και τα νότια με καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη και αρκετό ήλιο στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, πολύ τοπικά και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες σύντομες τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς.
17: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
1: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
2: Με τις πράξεις μου έβαλα σε κίνδυνο τη σχέση που μας ενώνει, τη φιλία μας.
3: Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα λέτε σε όλους ότι πήρατε πολύ περισσότερα λεφτά για να με ελευθερώσετε. Τους είπες να με κρατήσουνε.
4: Στην πρόφατη δική μου στάθηκες εσύ. Ολόκληρη απαγωγή πέρασες.
5: Δεν είπε μόνο για τον κόσμο μα. Είπε και για έναν εκτιμητή. Κάνε να τρέπει καθόλου. Πήγες εκτιμητή για το δώρο μου.
6: Αν έχεις γκόμενο που είναι κασεράτος και φορτωμένος, πες μας να πάρω, πάρουμε από εκείνο τα λίτρα.
5: Όχι, θα τα δώσω εγώ. Εννοείται ότι θα τα δώσω.
3: Και θέλω να συζητήσουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Το που θα μείνουμε.
7: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
8: Έχεις τίποτα περίσσευμα?
9: Έχει πολλά μέσα.

Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

είναι πολύ απλά. Μα έχει σημασία που είναι αληθινά. Ζωντανέ

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πάριος, σ' αγαπώ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα

αγαπήσω για αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο

Κατερίνα Στανίση. Μόνο στη φαντασία μου.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστο. Γιάννης Πάριος. Μόνο αγάπη.

τη ζωή, τη μοίρα μας στα χέρια. Δέθηκαμε σφιχτά στο χρόνο που περνά. Και η αγάπη αυτή θα είναι φωτεινή σαν του ουρανού τα αστέρια.

της σπούδας τι πισωπατήσαν. Στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατύλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάνισαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες

0: παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?
1: Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
2: Ήταν η Ανώτης Φακενάκης

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Μανώλης Νικάκης. Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ήνων από την λιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Τζανετή. Δεν έχει δρόμο να διαβάσει.

αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσαμε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε και που λες ευτυχία.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. Καλημέρα σας, συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach.

Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών. Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Και τη Γαρμπή. Άγκυρες.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Με ένα τραγούδι από την Μπέση Αργυράκη. Αγάπη.

0: επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
2: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Τώρα λοιπόν θα πάμε στη Τράκη και συγκεκριμένα στην Ξάνθη.

0: Μανώλης Μητσιάς, Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, Istokrigore Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Clearwater Beach.
1: Εσύ που γέμιζες με

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρουφιν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, δεν είχα δύναμη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και συνεχίζουμε στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια με τον Γιάννη Καλατζή. Δελφίνι, δελφίνι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: Σάββατο στις 5 το πρωί.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
4: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
5: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos. Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Ενεργειακή κρίση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπό την πίεση των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Η κρίσιμη ομιλία Τραμπ, έκτακτα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια, ζητεί ο Μακρόν στα 2,5 ευρώ το ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Η Σαουδική Αραβία επανακίνησε τον αγωγό αργού πετρελαίου East-West, ανάσα για τον εφοδιασμό της Ευρώπης. Μπορούμε να ανοίξουμε το Ορμού σε 7 ημέρες, αν σταματήσετε τη στρατιωτική πίεση, λέει η Τεχεράνη στη ΣΥΠΑ. Ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια σε όλη τη χώρα. Διασωληνώθηκε 50χρονη που έπαθε ανακοπή από κεραυνό στην Ηλιούπολη. Πλημμύρες στην Πάτρα, κεραυνός χτύπησε σπίτι που έπιασε φωτιά στην Κέρκυρα. Στον ανακριτή η γραμματέα στο ιατρείο της Καρνεάδου, η κατάθεσή της για το θάνατο του Μαζονάκη και το κρίσιμο διάστημα που μεσολάβιζε μέχρι να καλέσει το ΕΚΑΒ, η αντιφάση των εργαζομένων στο ιατρείο. Στον ανακριτή η γραμματέα στο ιατρείο της Καρνεάδου, η κατάθεσή της για το θάνατο του Μαζονάκη και το κρίσιμο διάστημα που μεσολάβιζε μέχρι να καλέσει το ΕΚΑΒ,

0: Κυρίες και κύριοι, πυρετός διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών επαφών βρίσκονται σε εξέλιξη στην έδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την αποκλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα που προκαλεί βεβαίως η ενεργειακή κρίση. Πριν από λίγο, στην έδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το παρακολουθήσαμε και προηγουμένως, ανέβηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη ομιλία, την οποία παρακολουθεί η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη. Πάμε να δούμε τα βασικά σημεία των όσων ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος Τραμπ, Γεωργία.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με την οικονομία και με τις επιτυχίες που έχει καταφέρει ως τώρα στη δεύτερη θητεία του, αλλά μίλησε και για την πολιτική του τόλμη. Αναφέρθηκε σε όλες τις προκλήσεις που ο ίδιος δεν φοβήθηκε να αναλάβει σε σχέση με παλαιότερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στη συνέχεια εστίασε στο Ιράν, έβαλε στο επίκεντρο το Ιράν. Αφιέρωσε πάνω από 9 λεπτά της ομιλίας του για το Ιράν. Ανέφερε ότι ήταν οταραξία στη Μέση Ανατολή, αλλά χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό δεν συμβαίνει πια. Και ανέφερε ότι ο ίδιος είναι ο πολιτικός, ο πρόεδρος που σήκωσε το γάντι και δεν φοβήθηκε να πάρει στην πλάτη του αυτή την τεράστια επιχείρηση που βλέπουμε να συμβαίνει εδώ και 7 μήνες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το 28-17 του περασμένου Μαρτίου, όπου εκεί 136 κράτη συνυπέγραψαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζήτησε την βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, ζήτησε υποστήριξη, διότι αυτό είπε ότι δεν είναι ένα ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, αφορά όλους, και έκανε και μία σύνδεση με τις τρομοκρατικές επιθέσεις και της 11ης Σεπτεμβρίου και της 7ης Οκτωβρίου.
0: Έχει νομίζω, Γεωργία, ιδιαίτερη αξία μία αναφορά του Προέδρου Τραμπ, αν την άκουσα καλά, όπου λέει ότι εγώ δεν βιάζομαι, δεν καίγομαι για λύση. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μπορούμε να το δούμε και τότε. Αυτό σημαίνει μετά τον Νοέμβρη. Αυτό όμως, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, είναι λίγο επικίνδυνο, θα έλεγα εγώ. Είναι λίγο επικίνδυνο, εννοώ, για όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση ακόμα μια φορά στην ομιλία του. Είπε ότι αναμένει ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν και είπε ότι πιστεύει ότι το Ιράν περιμένει να δει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και γι' αυτό δεν προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις, και τόνισε ότι αυτό το θέμα δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι ο ίδιος το πρόσωπο των εκλογών, και είπε ότι θα τους δώσει μια ευκαιρία για να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν συμφωνήσουν θα τους αφανίσει. Και τόνισε ότι το Ιράν μετά από μια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει ξανά μια σημαντική χώρα της Μέσης Ανατολής, και αναφέρθηκε στο Ιράν με πολύ μελανά χρώματα. Αναφέρθηκε σε αυτή την άσχημη κατάσταση στη χώρα, στην οικονομική κρίση, αλλά και στο πολιτικό καθεστώς.
0: Για την Ουκρανία μίλησε.
1: Και έδωσε και απαντήσεις που...
0: Για το Ουκρανικό μίλησε ή δεν έχει φτάσει ακόμα
1: η ομιλία? Για την Ουκρανία μίλησε και... μίλησε για την Ουκρανία, δεν αφιέρωσε τόσο χρόνο όσο στο Ιράν, και μάλιστα έκανε και μια δήλωση πριν ξεκινήσει, μπαίνοντας στη Γενική Συνέλευση, σε ερώτηση δημοσιογράφων. Απάντησε ότι θα ζητήσω από τον Πούτιν να τελειώσει ο πόλεμος. Αναφέρθηκε και στην Ουκρανία και επανέλαβε ουσιαστικά την ίδια δήλωση, ότι θα προσπαθήσει να λύσει και αυτό το πόλεμο, να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος. Αναμένουμε και τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, 1:15 ώρα Αμερικής. Είναι επίσημο πια στο πρόγραμμα του Προέδρου.
0: Ωραία.
1: Οπότε θα έχουμε και μετά από αυτή τη συνάντηση νεότερα και στο ενεργειακό.
0: Λοιπόν, εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Γεωργία Γαρατζιώτη, η οποία παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βεβαίως και την ομιλία Τραμπ και συνέχεια δραστηριότητες και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Σε όλα τα επίπεδα είναι ένα πεδίο έντονων διαβουλεύσεων, πρέπει να πούμε. Πάμε, αφού ευχαριστήσω τη Γεωργία, τη δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε μία από τις αναφορές του Προέδρου Τραμπ στην ομιλία του, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη.
2: Όταν οι άλλοι μιλάνε για ειρήνη, εγώ έχω καταφέρει να πετύχω ειρήνη. Όταν άλλοι έχουν παραβλέψει τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Όταν άλλοι μίλησαν για κουράγιο και θάρρος, η Αμερική το έδειξε στην πράξη. Όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, εγώ την χρησιμοποίησα για να καταστήσω την Αμερική την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Συνεργάστηκα με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και έτσι κατάφερα να επιλύσω προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια. Θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου.

0: που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα.
1: Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις γύρω από την ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ο αγωγός East West στο Γιάμπου επαναλειτουργεί στη Σαουδική Αραβία μετά από 11 μέρες. Και το Ιράν προτείνει να ξανανοίξει τα εστιατορμούς υπό τον όρο οι Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν τη στρατιωτική και οικονομική πίεση σε βάρος του. Όμως η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί την ανησυχία στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας. Οι εξελίξεις έρχονται τη στιγμή που στην Ευρώπη οι τιμές των καυσίμων δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης καταγράφονται. Στη Δανία με 2,56 ευρώ το λίτρο, στην Ολλανδία με 2,43. Ενώ στη Γερμανία η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο. Υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης η ανησυχία είναι έκδηλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: If the situation in the Middle East worsens, and the energy crisis worsens, I will ask for an extraordinary ministerial meeting to discuss possible urgent measures that we might need to take.
2: Ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας μάλιστα ζητά έκτακτη σύνοδο κορυφής.
4: Πρισένα βενζίνο ανάφτη νεχάβα Ευρωπσκα Ουνία ακο τσέλοκ všetky členské krajiny να πουσπάς ροζιβίν dopadom ropnej krízy.
2: Και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν με επιστολή προς την Κομισιόν ζητά μέσα από πρόταση 5 σημείων να χαλαρώσουν οι ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων. Πάντως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών υπενθυμίζει την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάγκη για μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.
5: The European Commission salvi emphasized the need that support measures which member states put forward how to be temporary and targeted and not to increase demand for fossil fuels.
2: Ο πρόεδρος Μακρόν εξέτασε τρόπους αποκλιμάκωσης της κρίσης στην ενέργεια με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Συμφώνησαν στην ανάγκη συντονισμού διπλωματικών προσπαθειών για την σταθεροποίηση των δύο νεστιών της ενεργειακής και γεωπολιτικής έντασης σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.
6: Αποφασίσαμε να αναλάβουμε κοινή δράση για την εκτόνωση των εντάσεων στις ενεργειακές αγορές, προστατεύοντας τις κρίσιμες υποδομές στη Μέση Ανατολή και την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Θα ενώσουμε επίσης τις προσπάθειές μας για την επίτευξη ενός μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών και κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών.
2: Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται αποφασισμένος να ασκήσει πίεση στην απόψινή συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να αποδεχθεί ενεργειακή εγχειρία με τη Ρωσία. Ενώ τα επόμενα βήματα του Αμερικανού Προέδρου έναντι του Ιράν θα καθοριστούν από συνομιλίες με χώρες του κόλπου και κυρίως θα κρίνει αν η Ιρανική πρόταση θα μπορέσει να αποτελέσει βάση για συζητήσεις με τον Ιρανό Πρόεδρο Πεζεσιάν στο περιθώριο του Γενικού Συμβουλίου του ΟΗΕ.
1: Λοιπόν, στο στούντιο δίπλα μου βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Για να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε πρώτον αν είναι και πόσο σημαντικό είναι το άνοιγμα του αγωγού στη Σαουδική Αραβία, αλλά να δούμε και τον τελικό το λογαριασμό που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ο οποίος είναι πάρα πολύ βάρης.
7: Για αυτό το λόγο ακριβώς είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται στη Σαουδική Αραβία ή που θα θέλαμε να προχωρήσει να ανοίξει η διακίνηση του πετρελαίου. Λοιπόν, 7 μήνες πολέμου και ο λογαριασμός έχει διωγγωθεί για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε ενδιακό αδιέξοδο. Πρέπει να σου πω ότι για αυτούς 7 μήνες η Ευρώπη σε εισαγωγές πληρώνει συν 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την ίδια τεράστια ποσότητα ενέργειας που παρέχεται στην Ήπειρο. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό και για τον πληθωρισμό και για τα αγαθά. Αυτό λοιπόν έχει εκτοξεύσει τον πληθωρισμό στο 3,2%. Ο οποίος τρέχει, όπως επίσης και
1: έχουν... αυτό σημαίνει για τις τσέπες των όλων των πολιτών.
7: Και αύξηση των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει πολλά για την καθημερινότητά μας. Τώρα, τι ευθύνεται. Σαφώς η κατακόρυφη μείωση της προσφοράς πετρελαίου, δηλαδή το πετρελαίο δεν διακινείται πια με τους ρυθμούς που διακινούνταν. Το δεύτερο είναι η καταστροφή πολλών δηληστηρίων που έχουν μειώσει την παραγωγή. Λοιπόν, από το Ορμούς.
1: Το Ορμούς, ναι, ήτανε. Μειώθηκε κατακόρυφα η...
7: Ακριβώς. Και το βλέπουμε αμέσως τώρα από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Εκτιμάται, γιατί δεν έχουμε και αξιόπιστα στοιχεία, ότι έχει πέσει στο μισό, στα 10 εκατομμύρια, μπορεί και λιγότερο. Αντιλαμβανόμαστε τι έλλειμμα υπάρχει στην αγορά από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουν καταστραφεί πάρα πολλά δηληστήρια και στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρωσία από την Ουκρανία με αποτέλεσμα...
8: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
7: Πετρέλαιο με την αντίθετη φορά προς τον Περσικό κόλπο, προς το λιμάνι, Ράστα Νούρα, ναι. Το οποίο είναι Σαουδική Αραβία και από εκεί μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και έφευγαν στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ, εκεί που δεν ελέγχεται από τους Ούθι. Και από εκεί έφευγαν κάποιες μικρές ποσότητες.
1: Όπως επίσης και η δήλωση που έκανε ο Μπεζασκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, ότι εμείς μπορούμε σε 7 μέρες να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ, αν οι Αμερικανοί, αν, δεν νομίζω από αυτά που άκουσα πριν τώρα, να ανοίξουν, θα ήταν μια διέξοδος.
7: Νομίζω ότι αυτό το τρίτο θετικό σημάδι που ερμήνευσε ως θετικό η αγορά ήταν αυτή η δήλωση του Μπεζασκιάν. Ωστόσο, αυτό κάπως τώρα φαίνεται ότι κλειδωνίζεται με αυτά που ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ. Ωστόσο, πολλά θα παιχτούν στις διπλωματικές συζητήσεις που θα γίνουν στο παρασκήνιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, γιατί θα γίνουν συναντήσεις Τραμπ με τις χώρες του Περσικού και με το Ιράν και με το Ζελένσκι για να δούμε τι γίνεται και με εκείνο το μέτωπο. Γίνεται μια προσπάθεια, αλλά θα δούμε αν θα αποδώσει.
1: Ωραία. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά διαφωτιστικά για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και εμείς στο διεθνές στερέωμα.
7: Πειράζει το διεθνές περιβάλλον, πειράζει την καθημερινότητά μας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα. Μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Είχε σειρά επαφές με επιχειρηματίες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά είπε και πολλά τα οποία εμπεριείχαν και σαφή πολιτικά μηνύματα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
9: Σε αυτά που διακυβεύονται στις αναδεικνύοντας ξανά το στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, αναφέρει της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, λίγο πριν από την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγονται οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
10: Every election should be about the future, not about the past. And you know, I try as we enter our last year to describe my vision for Greece in 2030. So where do we want to see Greece on that important date? So I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
9: Εντός του ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος και των αναταράξεων που καταγράφονται στις αγορές των ομολόγων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα την εξαίρεση στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.
10: Greece right now is the exception. So we knew that none of this would make sense unless we were able to put the fundamentals in place. And for a country that still has, you know, a significant debt overhang, my number one obligation is when I see these sort of next generation, these you know, young Greeks, is to ensure that we're not going to inherit to them the same debt that, you know, the previous generation inherited.
6: Ο Πρωθυπουργός έκανε εκ νέου κάλεσμα στους ομογενείς να λάβουν μέρος στις εκλογές, προειδοποιώντας παραλλήλως για τις προκλήσεις που κρύβονται στην επόμενη μέρα, ειδικά στον τομέα της οικονομίας.
10: You know, government came into power that decides to again, you know, spend beyond our means. It wouldn't take very long for the bond markets to turn against us. And I think it is my obligation to remind people that we've been on a very difficult journey. We've made a lot of progress, and we should be very protective of what we have achieved.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν αν η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι βάση για τις δραστηριότητες τους.
10: It's about telling, you know, the tech community that, hey, we have an AI strategy in Greece, and we do intend to develop areas of expertise in verticals that would be of great interest to us. Healthcare, for example, education, civil protection.
6: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, όπου ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια, ενώ επισκέφτηκε και τα κεντρικά γραφεία της Nvidia, όπου συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της εταιρείας.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, συνεχίζει το πρόγραμμά του, συναντάται με τον δήμαρχο της πόλης λίγο πριν πάει στη Νέα Υόρκη. Ο Νίκος Μελέτης είναι στη σύνδεσή μας, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ εκεί και όλες τις δραστηριότητες. Νίκο μου, καλησπέρα από την Αθήνα.
11: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ο Πρωθυπουργός βλέπει, είναι προγραμματισμένη αυτήν την ώρα να δει τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, γνωστό επιχειρηματία και φιλάνθρωπο. Διαβάζουμε βεβαίως ότι είναι και μέλος της οικογένειας που έχει κληρονομήσει τη μεγάλη εταιρεία Levi's που όλοι γνωρίζουμε. Yeah. Μετά ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα γραφεία της General Catalyst. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων που επενδύει στην υψηλή τεχνολογία αλλά και στις υπηρεσίες υγείας με την εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας. Και βεβαίως μετά θα πενταβεί στο Στάνφορντ, όπου εκεί θα γίνει η εκδήλωση του Ινστιτούτου Χούβερ με τη συμμετοχή του ιδίου και της Κοντολίζα Ράις, της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες, Παναγιώτη, στην εκδήλωση Endeavor Greece που είδαμε και προηγουμένως το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός μπροστά σε ένα ξεχωριστό κοινό, μιλώντας για το τι έχει γίνει, το τι θα πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα ώστε να προχωρήσει αυτή τη νέα εποχή της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ξεδίπλωσε το όραμά του, όπως το χαρακτήρισε, το 2030, όταν η Ελλάδα θα γιορτάζει τα 200 χρόνια την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Λέω για ξεχωριστό κοινό, Παναγιώτη, διότι ήταν πράγματι εντυπωσιακό ότι μέσα στην κατάμεστη αίθουσα έβλεπες μαζί την προηγούμενη, για την πιο παλιά γενιά των Ελλήνων, οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι στη Silicon Valley, με δεκάδες νέους ανθρώπους, οι οποίοι οι περισσότεροι, από ό,τι διαπιστώσαμε, ήταν και απόφοιτοι ελληνικών πολυτεχνείων, να μοιράζουν την ίδια αγάπη και την ίδια αγωνία για την Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ακούσαμε στο ρεπορτάζ, ήταν μεγάλο το φάσμα των ερωτήσεων, το οποίο δέχτηκε και απάντησε, έθεσε και τα πολιτικά διλήμματα, όπως είδαμε. Ερωτήθηκε για το αν πρέπει να προχωρήσει, ποια είναι η θέση του, για το αν πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση για τις ρυθμίσεις στο εθνιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να γνωρίσουμε καταρχήν την τεχνητή νοημοσύνη και είπε ότι ένας λόγος της επίσκεψης του Σαν Φρανσίσκο ήταν ακριβώς αυτός, και βεβαίως ότι όλα πρέπει να βγαίνουν με μέτρο ώστε να μην ακυρωθεί η θετική συνέπεια που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ζωής.
1: Λοιπόν.
11: Επίσης, σε όλες τις εταιρείες που πήγε Παναγιώτη, αυτό να επισημάνω μόνο και να αρχίσουμε, ήταν εντυπωσιακό ότι η κορυφαία στελέχη ήταν όλοι ελληνικές καταγωγές.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό και βλέπεις και την αγάπη αυτών των ανθρώπων. Βεβαίως έχει σημασία ότι ενδεχομένως θα έρθουν και επενδύσεις μέσα από αυτές τις επαφές, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Λοιπόν, Νίκο Μελέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στη Νέα Υόρκη. Είπαμε, η ΕΡΤ είναι παντού και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Η Γεωργία Γαρατζιώτη είναι σύνδεσή μας. Υπάρχει πλούσια δραστηριότητα και τον Υπουργό Εξωτερικών. Να ξεχωρίσω τη συνάντηση που θα έχει με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Γεωργία, κύριε Κυραπετρίτη.
12: Ναι, Παναγιώτη, συναντάτε αυτή την ώρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και αμέσως μετά με τον ομολογό του από τον Μπαχρέιν. Είναι δύο χώρες κλειδιά της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν είναι ο πρωταγωνιστής. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Οκτώβριο θα αναλάβει την Προεδρία, τη δεύτερη Προεδρία στη θητεία της, η οποία τελειώνει το Δεκέμβριο. Άρα έχει έναν αυξημένο ρόλο η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις. Είναι επίσης σύμμαχος των ΗΠΑ και μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε έχουν να συζητήσουν πάρα πολλά με τον Αμπάς Αραχτσί. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών έχει μεταφέρει την ελληνική θέση στον Ιρανό ομολογό του από την τελευταία επικοινωνία του, την τελευταία πρόσφατη επικοινωνία του, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και για τη θαλάσσια ασφάλεια.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα σας δούμε και συνέχεια βεβαίως και στα επόμενα δελτία και στο πρόγραμμα του ΕΡΤ News. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου. Τώρα, εμείς θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την ανακοίνωση των μέτρων από την κυβέρνηση. Η μικρή αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στις αντλίες.
13: Το πολυήμερο ράλι στην Αγγλία, που έφερε τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, διεκόπη και τα δελτία των διηλιστηρίων καταγράφουν αποκλιμάκωση κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης.
14: Βλέπουμε από τη σημερινή μέρα που βγήκαν οι τιμές των διηλισμένων προϊόντων μια μικρή μείωση στην αμόλυτη βενζίνη κάτω από το 1 λεπτό και μια μείωση στο πετρέλαιο κατά 2,5 λεπτά το λίτρο.
13: Η όποια προσπάθεια διόρθωσης πάντως ξεκινάει από πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από τα 1,75 ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου αγγίζει πλέον τα 2,2 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 25,7%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από τα 1,57 ευρώ έχει σκαρφαλώσει στα 2,22 ευρώ το λίτρο, δηλαδή πωλείται κατά 41,4% ακριβότερα. Στις νησιωτικές περιοχές δε οι ανατιμήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 2,39 ευρώ, ενώ στα Δωδεκάνησα διαμορφώνονται στα 2,32 και 2,3 ευρώ αντίστοιχα.
15: Στα ύψη δεν πρόκειται να κατέβει με τίποτα.
16: Είναι ψηλά, πρέπει να κατεβάσουν λίγο τους φόρους.
13: Καμπανάκι για τις επιπτώσεις της νέας ενεργειακής κρίσης κρούει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα αντίστοιχα με άλλων ανταγωνιστικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία, που ανακοινώθηκε ως έκτακτο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της νέας ανόδου του ενεργειακού κόστους.
18: Η Ελλάδα ήδη έχει το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο σε δαπάνη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Έχουμε πίσω από την Ισπανία και τη Σουηδία δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος.
13: Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επιδότηση σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αλλά και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, στα ύψη βρίσκεται η αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τις ανωδικές τιμές των καυσίμων. Οι νέες παρεμβάσεις κλειδώνουν από την κυβέρνηση, ενώ σφοδρή κριτική για ανεπαρκή μέτρα ασκεί η αντιπολίτευση.
13: Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την εξειδίκευση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την στήριξη των οικοκυριών, οι τόνοι της αντιπαράθεσης παραμένουν υψηλοί, με επίκεντρο τις τιμές στα καύσιμα. Για ανεπαρκή μέτρα κατηγορεί την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας τέσσερα εργαλεία για πιο δραστική, όπως αναφέρει, μείωση των τιμών. Εύκολες εξαγγελίες μπροστά στην δύσκολη πραγματικότητα, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών.
19: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
13: Παρουσίασε τέσσερις εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Άλλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δισεκατομμύρια και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην Αγγλία. Επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα αυξήθηκαν όταν ο κύριος Τσίπρας κυβερνούσε.
20: Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
13: Για πανικό της κυβέρνησης αντί για σχεδιασμό μιλάει το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να επισημαίνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από την ΔΕΦ την πρόταση για φορολόγηση στα υπερκέρδη των ολιγοπολίων, ασκώντας κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς.
0: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών. Δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ. Αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή.
13: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
19: Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανακοινώνουν δίθεν μέτρα πρόσκαιρης ανακούφισης χωρίς να σχεδιάζουν σοβαρή ενεργειακή πολιτική.
13: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναφέροντας το θέμα ως επιτακτική ανάγκη.
22: Και για το ζήτημα των καυσίμων, που είναι ένα σκάνδαλο διαρκές, το οποίο έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. Η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει από 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια.
18: Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την Αντλία,
0: ναι,
18: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας.
13: Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
18: Στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒ ισχυριζόμενη ότι ο Μαζονάκης ήταν ζωντανός και περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων αναζητούν οι αρχές.
13: Η 28χρονη γραμματέας είχε καταθέσει δύο φορές προανακριτικά. Στην πρώτη της κατάθεση είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 3.30. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως, ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο πριν από τις 3.30. Πως προς τον κατηγορούμενο γιατρό, φέρεται ενώπιον του ανακριτή να υποστήριξε ότι ήταν με ασθενή του από τις 3.30 έως τις 4.10 και ότι στις 4.06 έκανε και συνταγογράφηση, το έγγραφο το οποίο είχε προσκομίσει ο ίδιος ο γιατρός κατά την ανάκρισή του.
23: Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ραντεβού για τη 1:30, ωστόσο εμφανίστηκε στο χώρο του ιατρείου στις 3.30. Εισήλθε απευθείας στο γραφείο της γιατρού. Την ώρα άφηξής του, ο άλλος γιατρός ήταν στο γραφείο του. 45 λεπτά αργότερα, και αφού ο γιατρός μπαινόβγαινε στο γραφείο της εξέτασης, μου ζητήθηκε να καλέσω το ΕΚΑΒ.
13: Έως την Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο στάδιο την αποφυλάκησή του θα αιτηθεί μόνο 58χρονος γιατρός. Στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
7: Έχουν καταθέσει ενόρκως. Δεν συμπίπτουν απόλυτα καταθέσεις μεταξύ τους, ενώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κληθούν και από την ανάκριση να δώσουν διευκρινήσεις.
13: Στα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και ιδιαίτερα στο αν πράγματι είχαν δοθεί από τον Ιούνιο τα τιμολόγια των μηχανημάτων του ιατρείου, των κατηγορουμένων στον Ιατρικό Σύλλογο, στάθηκε μιλώντας στο Earth News ο δικηγόρος και φίλος του Γιώργου Μαζονάκη, Γιώργος Μερκουλίδης.
24: Έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, για να διαπιστώσουμε το μέγεθος της κοροϊδίας και του εμπεγμού για το εμπόριο ελπίδας που πουλάνε πολλοί άνθρωποι. Πέρα από τους κατηγορουμένους ήδη, τον γιατρό και τη σύζυγό του, πιστεύω ότι και άλλα πρόσωπα.
13: Στο βίντεο που παρουσιάζει το Earth News εμφανίζεται Φιλιππινέζα δερματολόγος να διαφημίσει τη μελέτη αντιγύρανσης του γιατρού που υποσχόταν στους πελάτες ότι θα τους έδειχναν 8 χρόνια νεότεροι αν υποβάλλονταν σε θεραπεία με πλαστοκύτταρα. Αυτή η μελέτη είχε παρουσιαστεί στο 36ο Κορεάτικο Συνέδριο Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και Αισθητικής Ιατρικής που έγινε στις 23 Νοεμβρίου του 2025 στη Σεούλ. Πρόκειται για την ίδια ιατρό που είχε έρθει στην Αθήνα και παρακολουθούσε σεμινάριο από τον προφυλακισμένο ιατρό στο γραφείο της Οδού Καρνέ.
18: Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι καταγγελίες για παράτυπες ιατρικές πράξεις από Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής. Ένας άνδρας αποκάλυψε στο Earth News ότι υπέστη εγκάματα στο πρόσωπο αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακνεϊκές κύστες, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ.
13: Στο
2: Στη Θεσσαλονίκη, ένα θύμα απάτης 60 ετών καταγγέλει στο ΕΡΤ News ότι δύο δήθεν γιατροί τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο.
3: Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα, τα οποία πρέπει να μου βάλουν στο πρόσωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μου κατατρυπήσουν μέτωπο, το κάτω μέρος των ματιών, το πρόσωπο μέχρι και το λαιμό.
4: Σύμφωνα με τις καταγγελίες του θύματος, στην ΕΡΤ οι υπεύθυνοι του κέντρου επέμειναν για την θεραπεία, προειδοποιώντας ότι αν δεν την ακολουθήσει, οι κύστες θα επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα.
3: Είπαν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω. Αποδείχθηκε στη συνέχεια που πήγα στο δερματολογικό νοσοκομείο, που εξετάστηκε από δερματολόγο γιατρό, μου είπε δεν έχεις αυτά για τα οποία ήρθες.
2: Το θύμα πλήρωσε συνολικά 10.900 ευρώ. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δύο γιατροί που είχαν εμφανιστεί στο θύμα ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος δεν είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καταγγελίες για παράνομες ιατρικές πράξεις και ενέσιμες θεραπείες σε Ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
5: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μετά τις τελευταίες εξελίξεις οι επεμβάσεις που πραγματοποιούν ιδιωτικά ιατρία και κέντρα αισθητικής με τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων να προχωρά σε μηνυτήριες αναφορές.
8: Θα θέσουμε τρεις μηνυτήριες αναφορές προς το παρόν. Θα προωθήσουμε την καταγγελία και στους αισθητικούς, στο Σύλλογο των Αισθητικών.
2: Νέες διευκρινήσεις για μια καταγγελία και μια προφορική αναφορά που είχαν φτάσει τα προηγούμενα χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με την κατηγορούμενη γιατρό στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δίνει ο Σύλλογος. Σε ανακοίνωση τονίζει και πάλι ότι δεν υπήρξε έγγραφη καταγγελία για τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της γιατρού. Ωστόσο, επιβεβαιώνει ότι το 2014 είχε υποβληθεί έγγραφη αναφορά σε βάρος της για διαφορετικό περιστατικό.
25: Κατά το έτος 2014, υπευρύθη έγγραφη αναφορά γονέα ανηλίκου ασθενούς, αναφορικά με την χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, αναφορικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2: Η γιατρός φέρεται να είχε εξετάσει το ανήλικο κορίτσι και να είχε εκδώσει σχετική γνωμάτευση για την ψυχική της υγεία, παρότι δεν διέθετε την αντίστοιχη ειδικότητα.
1: Λοιπόν, βλέπουμε σύνδεσή μας στη Χριστιανά Μανιάτη, καθώς ένας βιτιοφόρος ιδιωτικής εταιρείας φέρεται να άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε ένα φρεάτιο που κατέληγε στον Κηφισό.
26: Και βρισκόμαστε, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, στο σημείο όπου σήμερα οι αρχές πριν από λίγο έβαλαν τέλος σε μια σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής ρήπανσης αλλά και απειλής για τη δημόσια υγεία. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος άδειαζε επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αυτό το φρεάτιο όμβριων υδάτων που καταλήγει στο Κηφισό. Σύμφωνα με πληροφορίες, παράνομη αυτή η δράση γινόταν συστηματικά με απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες αλλά και νοσοκομεία. Κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι πρόκειται μάλιστα για όξινα επικίνδυνα υλικά για τη δημόσια υγεία. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου και του πρατηρίου καυσίμων που βρίσκεται εδώ. Για το περιστατικό τέλος να σας πω, Παναγιώτη, ότι η εταιρεία Παπαδοπούλου με ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι το όχημα ανήκει σε εξωτερικό εργολάβο μεταφοράς λιμάτων και δηλώνει στη διάθεση των αρχών.
1: Πάντως, συγκεκριμένος άνθρωπος είναι όχι ασυνείδητος, είναι εγκληματική συμπεριφορά, γιατί τα συγκεκριμένα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα. Λοιπόν, εκεί όπου άνθρωποι πηγαίνουν και μπορούν να κάνουν μπάνιο, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και βέβαια επιλήφθηκε η αστυνομία και πολύ καλά έκανε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στη δίνη της κακοκαιρίας, με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια, βρίσκεται μεγάλο τμήμα της χώρας. Μια 50χρονη έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε δίπλα της στην Ηλιούπολη. Στην Πάτρα πλημμύρισαν κτίρια, ενώ στην Κέρκυρα κεραυνός χτύπησε σπίτι που έβιασε φωτιά.
27: Χρειάστηκε μία ώρα κακοκαιρίας προκειμένου σε ένα προάστιο της πόλης της Κέρκυρας, στο Φιγαρέτο, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, ένας κεραυνός να πέσει πάνω στο τελευταίο σπίτι μιας πολυκατοικίας, να κάψει τη στέγη και να δημιουργήσει πολύ μεγάλες ζημίες.
2: Ισχυρό χαλάζι σε μέγεθος ρεβιθιού, άσπρισε δρόμους και πεζοδρόμια του νησιού.
6: Αρκούσαν λίγα λεπτά νεροποντής για να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταστήματα στην Πάτρα.
9: Η βροχή πλημμύρισε αρκετά υπόγεια στην περιοχή της Πάτρας. Βλέπετε σε αυτό εδώ το υπόγειο, ο Λέβητας έχει καταστραφεί και το νερό έφτασε το μισό μέτρο ύψος.
10: Μεγάλη ζημιά, έχει καταστραφεί μηχανήματα κάτω από κομπρεσέρια και κάτι ανταλλακτικά που είχα.
6: Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι με την πρώτη σταγόνα βροχής πλημμυρίζει η ευρύτερη περιοχή.
11: Στις πρώτες βροχές γίνεται χαμός. Δείχτε το νερό εδώ πέρα που έχει φτάσει.
12: Όλα τα νερά που κατέρχονται από τα Δεμένικα καταλήγουν σε αυτό το σημείο συγκεκριμένα. Εδώ πέρα με το αποτέλεσμα δεν μπορούν να φύγουν προς τα κάτω.
6: Αστοχία στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην οροφή του κτηλού Γεώργιος Γεννηματάς βλέπουν πίσω από τα ύδατα που εισχώρησαν ο διοικητής του νοσοκομείου και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων.
12: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποκατάσταση της οροφής με αποτέλεσμα να υπάρξει μια αστοχία και να έχουμε την εισρωή υδάτων.
10: Στις διοικητικές υπηρεσίες αλλά και μέχρι και τα τακτικά ιατρία στο Ισόγειο.
6: Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από την Πέμπτη.
1: Λοιπόν, Νικολέτα Διακοπούλη, μετεωρολόγος μας, είναι εδώ στο στούντιο για να δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Το είπες χθες εσύ, ότι κάπου θα είναι και έντονα τα φαινόμενα.
7: Το είπε και η φύση, η Παναγιώτη, διότι αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Αλλά το φθινόπωρο, λοιπόν, ουσιαστικά ξεκινά επίσημα, πραγματικά και επικίνδυνα. Έχουμε ένα δυναμικό σύστημα. Είχαμε μέχρι στιγμής πάνω από 27.000 κεραυνούς στη χώρα μας. Είδαμε και στο ρεπορτάζ τα πόσο δυσάρεστα αποτελέσματα είχαμε. Και μάλιστα νομίζω θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός, καθώς υπάρχει και τώρα ένας ενεργός πυρήνας καταιγίδων στην Πελοπόννησο που θα φθίνει ουσιαστικά τις επόμενες ώρες. Να δούμε και πού έπεσε το περισσότερο νερό. Εκεί λοιπόν που το περιμέναμε, σε περιοχές της Εύβοιας, στην Κίμη, ξεπεράσαμε τους 100 τόνους νερό ανά στρέμμα. Το ευχάριστο εκεί, αυτό το ποσό, ξέρεις, απλώθηκε χρονικά, έπεσε μέσα σε 4 ώρες και δεν είχαμε θέματα.
1: Λιμυρικά.
7: Ενώ σε περιοχές που είδαμε και στο ρεπορτάζ μόλις τώρα, σε Πάτρα Κέρκυρα, έπεσε το 1 τρίτο αυτού του νερού, αλλά σε μία ώρα, γι' αυτό είχαμε λοιπόν και τα ζητήματα. Μια κακοκαιρία που μου έκανε εντύπωση και στις μεγάλες αντιθέσεις που είχε, Παναγιώτη, και θα το δεις και εσύ. Σήμερα λοιπόν στο Περτούλι, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν στους 13 βαθμούς. Είχε και χειμερινή χρειά, τα έλεγες εσύ χθες, τα έχουμε χειμώνα. Να το Περτούλι λοιπόν. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο στην Κρήτη φτάσαμε και τους 32.
1: Καλοκαίρι.
7: Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Αλλά δεν κάνει και χειμώνα ποτέ στην Κρήτη εδώ που τα λέμε.
7: Πραγματικά, έτσι. Με 20 βαθμούς διαφορά λοιπόν μέσα στην ίδια χώρα.
1: Πάντως είναι τεράστια η απόκληση, πραγματικά είναι τεράστια.
7: Τεράστια η απόκληση και να σου πω ότι εθεάθησαν και οι πρώτες νυφάδες στον Όλυμπο. Στην κορυφή του Ολύμπου λοιπόν χιόνιζε, στα 3.000 μέτρα. Καλή σεζόν και στα χιόνια μας, να είναι πολλά φέτος, να βοηθήσουν λοιπόν όλη τη φύση και τους υδροφόρους ορίζοντες. Τώρα να δούμε ποια θα έχουμε μια τελευταία επιδείνωση. Μια τελευταία επιδείνωση θα έλεγα από απόψε τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, βλέπεις σε Χαλκιδική, Μαγνησία, σποράδες στην Εύβοια, κάποια φαινόμενα και στην Κρήτη. Από αύριο το μεσημέρι ο καιρός βελτιώνεται, μένει η ψυχρούλα και το έντονο Κρήτη νύχτα και νωρίς το πρωί.
1: Εντάξει, μπουφανάκι, λοιπόν, ελαφρύ αύριο και στην Αττική και στην Αττική.
7: Και στην Αττική.
1: Και στην Αττική.
7: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Νικολέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, σοκαριστικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέροντας ότι οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν περίπου 100 συλλήψεις κάθε βράδυ. Σύμφωνα μάλιστα με όσα δήλωσε, οι περισσότεροι δράστες είναι υπότροποι. Εν τω μεταξύ, βαρύ είναι το κατηγορητήριο και για τον 27χρονο για τη δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα.
14: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 27χρονου που δολοφόνησε με περισσότερες από 10 μαχαιριές την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς μετά τη δολοφονία αυτοτραυματίστηκε στο στήθος με τον ίδιο σουδιά που σκότωσε την άτυχη κοπέλα.
15: Ο 27χρονος κατηγορούμενος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Φιλιατών φρουρούμενος από αστυνομική δύναμη και αναμένεται την Πέμπτη το πρωί να απολογηθεί.
14: Η Πινελόπη εργαζόταν σε εταιρεία με ιχθυοκαλλιέργειες στην Ιγουμενίτσα και πριν από περίπου ένα μήνα είχε χωρίσει με τον 27χρονο.
16: Κοπέλα προφανώς κατάλαβε ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα μπορέσει να συμβιώσει και έτσι τράβηξε τον δρόμο της.
28: Πολύ κρίμα. Απαράδεικτο. Θλιβερό. Λυπάμαι πάρα πολύ.
14: Ο δράστης φέρεται να ταξίδευσε με λεωφορείο από την Αθήνα όπου διαμένει στην Ιγουμενίτσα το περασμένο Σάββατο και το βράδυ της Κυριακής δολοφόνησε την κοπέλα σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και σκηνοθέτησε επίθεση σε βάρος του και της 27χρονης από 4 άγνωστα άτομα. Δεν έπεισε τους αστυνομικούς και αργότερα ομολόγησε την πράξη του ενώ μίλησε για οικονομικές διαφορές ανάμεσά τους. Στατιστικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία που προκαλούν σοκ έδωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις μέσα από 100 καταγγελίες. 35.000 ήταν πέρυσι το 25.
17: Συλλήψεις.
0: Συλλήψεις, θα σας πω.
17: Ενδοοικογενειακής βίας.
0: Εκ των οποίων οι μισές καταλήγουν στα δικαστήρια.
14: Δυστυχώς ποσοστό 30 με 35% των δραστών είναι υπότροποι.
1: Λοιπόν, σοκαριστικά τα στοιχεία. Πάμε όμως αμέσως στη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ υπογράφει τη συμφωνία για τη Γροιλανδία, Λίδα.
19: Μόλις λοιπόν έπεσαν υπογραφές, βλέπουμε είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν και ο πρωθυπουργός Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν της Γροιλανδίας. Μόλις υπέγραψαν οι τρεις ηγέτες την ιστορική συμφωνία που επανακαθορίζει και ενισχύει το ρόλο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία με αυξημένη στρατιωτική παρουσία, ήδη νωρίτερα μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Τραμπ είπε ότι θα χτίσουν δύο νέες μεγάλες βάσεις στο νησί. Και υπογράφοντας δήλωσε ότι πλέον οι σχέσεις ασφαλείας των δύο χωρών θα είναι πολύ πιο ισχυρές. Η Δανή Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια συμφωνία που είναι καλή και για τη Δανία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας, αλλά και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας.
1: Εντάξει, είναι μια συμφωνία που τουλάχιστον δεν μιλάει για προσάρτηση της Γροιλανδίας, έτσι. Λοιπόν.
19: Και τις πλευρές την παρουσιάζουν ως μια αναβάθμιση της στρατηγικής του σχέσης.
1: Λοιπόν, που υπήρχε, η αλήθεια είναι που υπήρχε. Ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Τώρα, αυστηρότερο πλαίσιο για τους τηλεφωνικούς απατεώνες με ποινές σε βαθμό κακουργήματος επεξεργάζεται η κυβέρνηση, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
2: Είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα πάμε σε πολύ σκληρά πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά τα επιδόσουν αυτά τα ειδικά συστήματα που ειδοποιεί η αστυνομία με το πάτημα ενός κουμπιού, θα πάμε πια σε σκληρές ποινές. Πρέπει να καταλάβουν ότι εφόσον συνεχίζεται αυτό και δεν βάζουμε μυαλό με τόσες φυλακίσεις, θα πάμε σε καθαρξής και θα δούμε.
3: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της απάτης στο FBI, στο τμήμα της οικονομικής αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις.
1: Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συμμετείχαν αρμόδιοι από οργανισμούς, φορείς, τράπεζες και εταιρείες.
4: Στη Λάρισα τώρα και στη δίκη για τα Τέμπη, η Μαρία Καριστιανού που κατέθεσε σήμερα ζήτησε απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του.
1: Στην αλλίωση του

0: πεζοδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αλλά και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας. Αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή της ενώπιον του τριμελούς εφετείου Κακουργίου. Στη διάρκεια της κατάθεσής της αισθάνθηκε αδιαθεσία και το δικαστήριο διέκοψε για λίγο.
1: Να ακούω τον ανακριτή να μου λέει ότι το παιδί μου πέθανε ακαριέα και μετά ήρθαν τα χειδικά και καταλάβαμε ότι υπήρχαν παιδιά που περίμεναν 3 λεπτά για να πεθάνουν. Κάποιοι επιβάτες πέθαναν ακαριέα, αλλά κάποιοι κάηκαν. Θέλουμε απαντήσεις όσοι δεν τρώμε το παραμύθι των ελαιών σιλικόνης. Το μπάζωμα ήταν μια αδιανόητη διαδικασία εμφανής σε όλους από τις πρώτες ώρες. Ενώ κάπνιζαν τα βαγόνια υπήρχαν εξκαφείς που μπάζωναν.
0: Με τη φωτογραφία της κόρης της στα χέρια ξεκίνησε την κατάθεσή της η μητέρα της 18χρονης φοιτήτριας Αναστασίας Παπαγγελή.
2: Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο και να έστειλα να σπουδάσει. Όπως όλες οι μανάδες, που ήξερα ότι τόσο θα σκότωνε το κοριτσάκι μου.
3: Κατηγορούμενοι είναι μόνον για πλημέλημα, δηλαδή ότι κατά λάθος σκοτώθηκαν τα παιδιά, η Hellenic Train. Δεν είναι κατηγορούμενοι γιατί εξέθεσαν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
4: Ο Δημήτρης Ναλμπάντης, πατέρας του αδικοχαμένου μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νίκου Ναλμπάντη, κατά την κατάθεσή του στο δικαστήριο, παρουσίασε τη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του γιού του. Ζήτησε παράλληλα να γίνει πραγματογνωμοσύνη στη συσκευή.
5: Ήταν το πρώτο πράγμα τα τηλέφωνα να ανοιχτούν. Εμείς έχουμε μόνο το ένα το υπηρεσιακό, το προσωπικό χάθηκε. Αυτά όλα πρέπει να απαντηθούν.
0: Η δίκη αναμένεται να συνεχίσει των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
6: Πάμε στη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς στη Γερμανία είχαμε την πτώση ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16.
7: Είναι ένα αμερικανικό αεροσκάφος το οποίο συνετρίβει. Στα πλάνα μας βλέπουμε τον καπνό και κάποια κομμάτια στο έδαφος. Συνετρίβει κοντά στη βάση Spangdahlem, είναι αμερικανική βάση στη δυτική Γερμανία. Ο πιλότος διεσώθη ελαφρά τραυματισμένος, κατάφερε όπως δηλώνουν οι αρχές να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τα αίτια της συντριβής, τα οποία όπως και οι συνθήκες της συντριβής βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Spangdahlem είναι μια πολύ μεγάλη αμερικανική βάση, σταθμεύουν εκεί περίπου 20 F-16 μαζί με τη βάση Ramstein, είναι από τις σημαντικότερες βάσεις στη Δυτική Ευρώπη των Αμερικανών.
6: Ευτυχώς σώθηκε ο πιλότος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Τώρα, αν ταράξει στη βασιλική οικογένεια, φέρνει το νέο βιβλίο του αδερφού της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προκαλώντας αίσθηση μετά τις καταγγελίες για τον βασιλιά Κάρολο. Το παλάτι απάντησε μέσω σκληρής ανακοίνωσης, αμφισβητώντας τις αποκαλύψεις.
8: Στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται από σήμερα το κίτρινο νάσμα, το νέο βιβλίο του Charles Spencer για την πριγκίπισσα Νταϊάννα, το οποίο περιλαμβάνει νέες αποκαλύψεις για τη ζωή της και τη σχέση της με τον Buckingham. Το παλάτι αμφισβητεί τις αποκαλύψεις, αποδίδοντάς τις στη θολή μνήμη λόγω πένθους. Όμως ο κόμις Spencer απαντά μπροστά στις κάμερες ότι λέει την απόλυτη αλήθεια για το παρασκήνιο της τραγωδίας.
9: Well, it's not every day you're gaslit by a king, but, I was really upset with that because I thought it was very, not only condescending, but not straight. What I said is straight and true.
8: Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάννα επιμένει στις καταγγελίες του, αποκαλύπτοντας την έξαλλη αντίδραση του Καρόλου το μοιραίο βράδυ του 1997.
9: I'll never forget the 5 words, we'll forget her soon enough. And he didn't say it, he hissed it.
8: Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας Χάρη παρακολουθεί βαριά συγκινημένος αποκαλύψεις με τις ισορροπίες στην βασιλική οικογένεια να κρέμονται από μία κλωστή. Οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού εμφανίζονται διχασμένες.
10: In my opinion, Diana sort of tried to tell a lot about what was going on in the frames that she was given.
11: I think it's completely opportunistic. He's had 25 plus years to say all this and he suddenly brings this out at a time when he's trying to sell a book.
8: Τα φώτα της δημοσιότητας τώρα στρέφονται ξανά στις άγνωστες λεπτομέρειες που έρχονται στην επιφάνεια.
6: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, διδιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναχωρεί αύριο για το Βελιγράδι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Χωρίς προβλήματα γίνεται προπόνηση στο Διεθνούς του Ρέντι.
2: Το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι επιστρέφει στη δράση γαλανόλευκη, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και αντιμετωπίζοντας τη Σερβία. Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν τις προπονήσεις τους επί ελληνικού εδάφους υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις της πρώτης φάσης των ομίλων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έγινε και ο αγιασμός στο ξενοδοχείο της Αποστολής. Στο απουσιολόγιο της Εθνικής παραμένουν μόνο οι Μπακασέτας και Ρώτα, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ποντάρει στη φόρμα που διανύουν οι διεθνείς, που ήδη διαπρέπουν εκτός συνόρων όπως οι Παυλίδης, Ιωαννίδης, Καρέτσας και Τζόλης. Στους Ορλόβοι, μεγάλη απώλεια είναι αυτή του τραυματία Ντούσαν Βλάχοβιτς.
3: Ćemo sigurno imati jako protivnika, ono što bih ja voleo da ovako sada počnemo da se usmeravamo na neku pozitivnu energiju i da pozovem naravno naše navijače, odnosno našu publiku i naš narod da dođu da nas podrže čelu sa prvom utakmicom protiv Grčke koji je, da kažemo, direktan rival u
4: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Prox 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727 934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
5: Πού θα γίνει στην οικομίδια. Οι ποδοσφαιριστές είναι ενθουσιασμένοι που τους προπονεί ο Ζιντάν.
6: Plaisir, beaucoup de fierté. Voilà, on l'a subi quand on était jeune, quand on les regardait à la télé, maintenant on peut s'entraîner avec eux, c'est magnifique.
7: Ouais, ça, on a pris du plaisir surtout. On a passé un très très bon entraînement aujourd'hui, je suis très heureux.
5: Εκτός Εθνικής Ελβετίας τέθηκε ο αρχηγός Γκρανίτ Τζάκα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι τα χρόνια του κορονοϊού χρησιμοποίησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο έμπειρος παίκτης κινδυνεύει με βαριά τιμωρία.
1: Μετά από 18 σεζόν στο NBA, ο σπουδαίος Γάλλος μπασκετμπολίστας Νικολά Μπατούμ ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του. Όπως έκανε και στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μοίρασε το νέο του παπούτσι Greek Freak και στους Miami Heat.
8: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο άλλαξε ομάδα, όχι όμως και συνήθειες. Λιγότερο από ένα μήνα πριν από την έναρξη της σεζόν στο NBA, ο Greek Freak μοίρασε για ακόμα μία σεζόν πληθυκά παπούτσια της δικής του σειράς σε όλους τους παίχτες και στο προπονητικό επιτελείο της νέας του ομάδας.
9: Let's go. I'm selling 5,000
8: Πλέον οι φίλαθλοι του Μαϊάμι και όχι μόνο μετρούν αντίστροφα για το επίσημο ντεμπούτο του Γιάννη με τη φανέλα των Heat. Μετά από 18 χρόνια στο NBA και 15 με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ο Νικολά Μπατούμ αποσύρεται από την ενεργό δράση. Την απόφασή του αυτή γνωστοποίησε ο ίδιος πλάι στο γιο του. Ο Γάλλος forward φόρεσε τις φανέλες των Blazers, των Hornets και των Clippers, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τους Philadelphia 76ers. Πάντως, η ημερομηνία απόσυρσης για τον Μπατούμ ήταν σημαδιακή, καθώς πριν από ακριβώς 35 χρόνια κατά τη διάρκεια αγώνα είχε χάσει τον πατέρα του, ο οποίος ήταν και εκείνος μπασκετμπολίστας.
10: Εδώ ολοκληρώθηκε το του καιρού και συνέχεια ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργίας Κιτζή και Γεωργία Σαδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ευρυδίκη Γούση. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Το αφιέρωμα «Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες» με νέους Έλληνες δημιουργούς και ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν ολοκληρώνεται με την ταινία «Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος». Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξασθενούν σταδιακά οι βροχές, παραμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη περιμένουμε βροχές στα ανατολικά και τα νότια, με καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη και αρκετό ήλιο στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, πολύ τοπικά και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες σύντομες τοπικές βροχές.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων. Με κούρασε Σοφία Βόσου, ο έρωτάς σου θάλασσα Κώστας Μιγιάλης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, μισό Κρήγορο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Η ώρα είναι 12:28 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε, καλό μεσημεράκι σε όλους. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χαμός γίνεται, αγαπητοί φίλοι, με την εικόνα του Αγίου Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Αίγινα, και μάλιστα γίνεται μεγάλη μάχη από το Δήμαρχο για να έρθει τον Ιανουάριο, 6 Ιανουαρίου, εικόνα στο Τάπος Πριντς, εκεί που ανήκει να είναι, στο καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Η θαυματουργία αυτή εικόνα είναι σε ένα μοναστήρι στην Αίγινα. Θα έχουμε περισσότερα πολύ σύντομα, να δούμε τι θα γίνει και τι απόφαση θα πάρει η Εκκλησία εκεί και ο Δεσπότης στην Αίγινα. Τι πρόκειται. Πληροφορίες που έχουμε και τα ιστορικά ντοκουμέντα εκείνης της εποχής, ότι αυτός που πήγε την εικόνα και όλοι τα ρωτιούνται, πού βρέθηκε η εικόνα εκεί από τον Άγιο Νικόλα. Ήταν ένας ομογενής, ο οποίος έμενε στο Τάπος Πρινς και ήταν αυτός από την Αίγινα. Όταν καήκε η εκκλησία εκείνη την εποχή, την έστειλε την εικόνα κατευθείαν για επισκευή στην Αίγινα. Να την ξαναπώ γιατί, θα τη φτιάξουν. Και χτες παρουσιάσαμε τον παπά από την Αίγινα, τον Φάδερ Νικόλα, και εξήγησε ακριβώς και παρουσίασε και την εικόνα και τις αποδείξεις ότι αυτή η εικόνα ανήκει στο καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Μεγάλη υπόθεση αυτή και είναι μεγάλο γεγονός για το Τάπος Πρινς. Όλες οι ειδήσεις τώρα σε όλο τον πλανήτη μιλάνε για το καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου ακόμα δεν έχουν πάρει χαμπάρι πόσο μεγάλο είναι το γεγονός. Αυτό το έβγαλε στη φόρα ο σημερινός δήμαρχος Ιωάννης Κουλιανός, όπου λέει θέλω να φέρω και να αδελφοποιήσω το νησί αυτό με το Τάπος Πρινς, έτσι θα δούμε τι θα γίνει. Έχουν μπροστά τους περίπου 2-3 μήνες για τον Ιανουάριο, 6 Ιανουαρίου. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και να έρθει η εικόνα του Αγίου Νικολάου πίσω στο Τάπος Πρινς. Όλα τα καλάνια εδώ παρουσιάζουν, όπως και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι εφημερίδες, και σε όλη την Αμερική αρχίζουν να παρουσιάζουν την καμένη εικόνα, τη θαυματουργή καμένη εικόνα, και όπως όλοι λένε ότι αυτή η εικόνα είναι τόσο θαυματουργή και δυναμική που τότε σταμάτησε τους τυφώνες, όταν η Φλόριδα χτυπιόταν από τυφώνες, να μην περάσουν από το Τάπος Πρινς. Και αυτό έχει δώσει μεγάλη έμφαση τώρα στα νέα, αγαπητοί φίλοι, σε όλο τον πλανήτη. Ακόμα και στην Ευρώπη, άμα κοιτάξει το RT News, το ρωσικό network που πάει σε όλο τον κόσμο, το Euro News, το BBC, παρουσιάζει την εικόνα του Αγίου Νικολάου από το Τάπος Πρινς και το καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Επίσης έχουν πάρει πάρα πολλά βίντεο κλιπς από τα Θεοφάνια και γίνεται μια μεγάλη διαφήμιση για το ελληνικό χωριό, και βρήκανε τα Θεοφάνια που μένανε, τους στάβωσαν σε όλα τα κανάλια και τους λέω αυτό είναι αλήθεια, ναι είναι σωστά και πρέπει να γυρίσει η εικόνα. Θα έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουλιανό, εδώ στην εκπομπή μας. Όπως μίλησα και με τον Δεσπότη εχθές, τον Σεβαστιανό, και ο οποίος μου απάντησε να περιμένουμε να δούμε και την απάντηση από την Ελλάδα. Είναι ότι τώρα είναι μεταξύ Μητρόπολης εδώ της Φλόριδας και με τον Μητροπολίτη στην Αίγινα. Να δούμε πώς θα πάνε, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, καλά μπανάκια σε όλους. Στις παρέες, στο Λίντο Μπιτς, κάτω στο Σαρισότα, έχουμε πάρα πολλές καλές παρέες. Κάποιος μου λέει, ρε Άγγελε, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε κανένα μπουζουξίδικο εδώ, θα κάνουμε καμιά ελληνική βραδιά στο Σαρισότα και Μπρέντετο. Λοιπόν, ετοιμάζω κάποιες εκπλήξεις, να έχουμε εκεί κάποια βραδιά. Επίσης θα έχουμε και κάποια άλλη βραδιά στο Κλιγόρε, στο πρωινό ρέστορατ, μάλλον αν είναι Πέμπτη βράδυ ή Κυριακή, αναλόγως. Ετοιμάζουμε και άλλες βραδιές. Να καλωσορίσουμε και την Κατερίνα μας, την Παπαδοπούλου, που μόλις γύρισε από την Ελλάδα. Γεια σου Κατερίνα. Είναι έτοιμη για να μπει και τα τραγουδάκια τα λοιπά. Έχει το Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, για αυτά που δεν ξέρετε, στις 24-25-26 του μηνός, στο Κρίγορε, The Κρίγορε Greek Festival. Επίσης ακολουθεί το Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου στο Newport Beach, που είναι 13, 14 και 15 Νοεμβρίου. Θα το ακούσετε στη διαφήμιση και στην τηλεόραση. 1η Νοεμβρίου
Θα ήθελα όλοι να έρθετε και να υποστηρίξουν τα παιδιά. Θα έχει καριόκι, το οποίο κάνει η χώστης ο Δημήτρης από το Δημήτρης and the Islanders. 20 δολάρια είσοδος, να μπείτε μέσα, για μαθητές είναι εντελώς δωρεάν για students. Τηλεφωνήστε στο 727-868-5911 για τα εισιτήριά σας. Τα υπόλοιπα που έχουμε την Παρασκευή, τα υπόλοιπα έχουμε εδώ πέρα στις 26 Σεπτεμβρίου, 9 ώρα το βράδυ, δωρεάν πάρκινγκ, όλοι στο γεύση. Θα έχει το Νίκο Ευθυμιάδη, στο μπουζούκι ο... στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και επίσης στο μπουζούκι και ο Πίτερ Λαυρόπουλος. 26 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ και μετά. Δωρεάν πάρκινγκ. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Όπως το Γεύση Restaurant θα έχει τη μεγάλη και περίοδο τραγουδίστρια που την είχαμε ξανά εδώ πέρα, εδώ και ένα δύο χρόνια πίσω, νομίζω, σε εστιατόριο και στο Κρυγόρε, η Έλενα Μπάση. Η Έλενα Μπάση θα είναι εδώ μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη 25 Νοεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, όπου θα έχουν και τα εγγένεια. Grand opening στο Γεύση Restaurant. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Από τα άλλα έχουμε πολλά και διάφορα. Θα καλωσορίσουμε κάτω στο Μαϊάμι την παρέα μας, η οποία έρχονται και αυτοί στην Κρουαζία τον Ιανουάριο. Ήδη ήρθαν πίσω, μένουν κάτω. Υπερευχαριστούμε όλους τους φίλους από το Μαϊάμι που μας ακούνε και μας βλέπουν. Μην ξεχνάτε, η κουραζιέρα μας θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου, θα είναι μια εβδομάδα. Προσπαθώ να φέρω τα αδέρφια Μποζίδης. Το μόνο το οποίο περιμένουμε από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, να τους δώσει τη βίζα για να έρθουν στην Αμερική. Μόλις πάρουν τις βίζες στα χέρια τους, αυτή την εβδομάδα θα ξέρουμε, θα αρχίσουμε να διαφημίζουμε για τα δύο αδρέφια που ήταν μαζί μας πάλι στο κουραζερόπλιο 12 μέρες εδώ το 2020, είχαμε πάει, θυμόσαστε, πρωτού την coronavirus. Και είχαμε περάσει φανταστικά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο και φέτος και του χρόνου υπολογίζουμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο στη μεγάλη μας κουραζιέρα. Έχω όμως στην εισιτήρια μπαλκόνι 1188 δολάρια το άτομο. Μπαλκόνι 1188 δολάρια το άτομο, εσωτερικές καμπίνες φθηνές τιμές. Και αν πάρετε τρίτο και τέταρτο άτομο μαζί σας, έρχονται δωρεάν. Το μόνο που πληρώνουν τα τάξεις. Τα παιδιά έρχονται δωρεάν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812 και κλείστε την καμπίνα σας. Κλείστε την καμπίνα σας, γιατί το καράβι είναι όμως sold out. Σας ευχαριστούμε όλους που προτιμάτε και έρχεστε πάντα μαζί μου και υποστηρίζετε και το σταθμό και την κουραζιέρα μας που γίνεται για 35 ολόκληρα χρόνια.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κούκλα μου γλυκιά, όρεψε και σπάστα όλα. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επί μερική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

0: επίσης στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Καθίστε, παίζει.
2: Καθίστε, παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντα τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανεβαναδείς, τι παίζει.
1: Πραγματικά.
2: Ανεβαναδείς, τι παίζει.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, είναι το Άποσπριλς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο. Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγγελών. Θέλω τρέλα, θέλω τρέλα. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάρης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φόνης των Αγγελών.

φεύγω με το πρώτο τρένο. Νεκτάριος Φυράκης στα Super Mix της φωνής των Αγίων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ηλιόλου στη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

διατηρώντας συγχρόνω τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.

0: Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω και σήμερα σε άλλο ένα επεισόδιο της Pop Μαγειρικής, εδώ που ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ανακαλύπτουμε τα προϊόντα της και συναντάμε τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτά, αφού οι γεύσεις ενός τόπου χρειάζονται ανθρώπους που επιμένουν να καλλιεργούν τη γη και να συνεχίζουν τέχνες που έμαθαν από τις προηγούμενες γενιές, ώστε να μπορούν να φτάσουν και στις επόμενες. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε από το κέντρο του Αιγαίου μέχρι τη Θράκη και συγκεκριμένα από την ξεχωριστή Σκύρο και τη γραφική Ξάνθη για να μαγειρέψουμε κρεμμύδια Σκύρου και με το μαγικό κασέρι της Ξάνθης. Μαζί μου στη σημερινή εκπομπή θα είναι ο Γιάννης Κρητικός. Γιάννη! Γεια σου Γιάννη! Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σας, διότι η μαγειρική δεν λείπει ποτέ από τη ζωή μου, μαγειρεύω και εγώ καθημερινά και είναι νομίζω το ησυχαστήριος δύναμή μου.
0: Α, ναι.
1: Βρίσκω, όπως και η μουσική, περισσότερο βέβαια στη μαγειρική ήρεμο και ειδικά όταν τη συνδυάζουμε και με μουσική.
0: Είσαι ένας δημιουργικός άνθρωπος, πραγματικά γεννημένος μέσα στη μουσική, γεννημένος σε ένα τόπο, στη Λεβεντογένα Κρήτη. Φαντάζομαι ότι αυτό παίζει και ρόλο και στη μαγειρική
1: του. Φυσικά, φυσικά.
0: Και γιατί... στην αγάπη, γιατί μεγάλωσε σε ένα σπίτι.
1: Ένα σπίτι που ο πατέρας μου και η μητέρα μου τσακώνονται ποιος θα πρωτομαγειρεύει και ποιος θα μην πρωτοταΐσει.
0: Να σου πω κάτι, νομίζω δεν υπάρχει σπίτι στην Κρήτη, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά αυτή την εντύπωση έχω, που δεν μαγειρεύουν όλοι.
1: Ισχύει.
0: Που δεν υπάρχει ταύτιση και σύνδεση απόλυτη με το φαγητό. Ισχύει. Και την τροφή.
1: Ισχύει και νιώθω και τυχερός για όλο αυτό, διότι δεν μου πήρε πολλά χρόνια ώστε να εγκληματιστώ στον χώρο της κουζίνας. Έπαιρνα, εντάξει, τα εφηβικά μου χρόνια έπαιρνα τη μητέρα. Εφηβικά, μάλλον.
0: Με τα εφηβικά, όταν σπούδαζες.
1: Με τα εφηβικά χρόνια έπαιρνα τη μητέρα μου και πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. Μετά το αγάπησα, βγήκαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σιγά-σιγά. Που μπορούσες να δεις πλέον και για τις κοπές και για το τι πρέπει να αγοράσεις.
0: Ναι, αλλά εσύ σαν παιδί έμπαινε στην κουζίνα με τη μαμά, δηλαδή θυμάσαι να διαβάσεις τα μαθήματά σου στην κουζίνα.
1: Έμπαινα και στη γιαγιά και στη μητέρα μου και στο. Ναι, ήμουν περισσότερο στην κουζίνα από ότι στο υπόλοιπο.
0: Γεννήθηκες μεγάλος στο Ηράκλειο, στην πόλη.
1: Και τα φιλιά μου στο Ηράκλειο.
0: Και εγώ τα στέλνω. Να σου πω ότι έχω και εγώ μια σχέση με το Ηράκλειο. Δεν ήταν από τις... Ωραία ήταν, αλλά ζορίστηκα, γιατί έχω τελειώσει τη ΣΑΠ. Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στα 18. Όχι, στο Ηράκλειο. Στη ΣΑΠ, έξω.
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Στην Αλικαρνασσό. Αλικαρνασσό είναι εκεί.
1: Ναι. Αλικαρνασσό είναι η περιοχή.
0: Τώρα το μαθαίνω αυτό. Τότε το μόνο που ήξερα ήταν το στρατόπεδο και μια φορά το μήνα έξοδο.
1: Ναι. Ήταν αυστηρά τα πράγματα τότε.
0: Γιάννη, εσύ έχεις εικόνες από τσικάλια και φωτιές της γιαγιάς ή όχι?
1: Έχω πάντα... Η μία γιαγιά ήταν εξπερ στα μαγειρευτά, καλά και οι δύο μαγειρευτά. Περισσότερο βέβαια της μητέρας μου, η μητέρα. Έφτιαχνε υπέροχα γεμιστά παστίτσια, ντολμαδάκια, τέτοιες γεύσεις. Η άλλη μου γιαγιά ήταν περισσότερο του τηγανιού. Μου έκανε δηλαδή το πρωί τη τηγανίτα.
0: Άρα τα είχες από όλα.
1: Τους ανθούσα από τα κολοκύθια με το κουρκούτι κάθε πρωί. Έχω πολλά να θυμάμαι από μυρωδιές, ειδικά από την Κρήτη, από τη γενετήρα μου.
0: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στην Κρήτη. Θα πηγαινωχόμαστε σήμερα σε τόπους, σε προορισμούς, σε γεύσεις, σε αρώματα, σε μουσικές. Όλα θα τα ξημερινή εκπομπή. Όμως σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι από τη Σκύρο. Ένα μικρό νησί με έντονες αντιθέσεις, όπου τα πευκοδάση του Βορρά δίνουν τη θέση του στο άγριο, σχεδόν γυμνό τοπίο του Νότου. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους, στους μικρούς κάμπους του νησιού, αναπτύχθηκε μια σημαντική αγροτική παράδοση, όπου ξεχωρίζουν τα κρεμμύδια της Σκύρου. Και εγώ δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια, τώρα το μάθω εδώ στην εκπομπή. Με το ιδιαίτερο λοιπόν σχήμα τους, το χαρακτηριστικό τους άρωμα και την πλούσια γεύση τους, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού. Γι' αυτό πάμε γρήγορα να δούμε ένα βίντεο για τα κρεμμύδια Σκύρου.
2: Η Σκύρος, ένας τόπος όπου οι έφορες χιλιάδες, οι μικροί καλλιεργήσιμοι κάμποι και το ιδιαίτερο μικροκλίμα ευνοούν εδώ και αιώνες στην παραγωγή εκλεκτών αγροτικών προϊόντων, βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και μόλις 24 ναυτικά μίλια από την Κίνη, το λιμάνι που αποτελεί τη βασική ακτοπλοϊκή πύλη προς το νησί. Στο ιδιαίτερο τοπίο της Σκύρου, η τοπική γεωργική παραγωγή εκλεκτών αγροτικών προϊόντων βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και μόλις 24 ναυτικά μίλια από την Κίνη, το λιμάνι που αποτελεί τη βασική ακτοπλοϊκή πύλη προς το νησί.

0: κρασικάκι και πατάτες και οι λαχανοδολμάδες, ενώ δίνει γλυκύτητα και βάθος σε πολλές ακόμη παρασκευές με κρέας λαχανικά ή θαλασσινά. Το κρεμμύδι Σκύρου είναι ένα απλό προϊόν της γης που βρίσκει τη θέση του σε πολλές καθημερινές συνταγές του νησιού, δίνοντας γεύση και χαρακτήρα στο σκυριανό τραπέζι.
1: Λοιπόν, τι θα σου φτιάξω? Το πω σαγανάκι, δεν θα το πω σαγανάκι, γιαχνί θα το πω, θα κάνουμε γιαχνί κρεμμυδάκια Σκύρου, έχω καθαρίσει μερικά εδώ, θα βάλουμε και λίγη ντομάτα, θα αρωματίσουμε και με λίγο μαραθόσπορο, γιατί δεν βρήκα μάραθο.
2: Υπέροχος, και ο μάραθος και ο μαραθός.
1: Ένα εύκολο φαγητό που γίνεται στο τηγάνι, δεν, εγώ θα εκμεταλλευτώ και το φούρνο μου, δηλαδή μπορείτε με το καπάκι να μαγειρέψετε το ψάρι, γιατί θα κάνουμε μικρά ψαράκια και μάλιστα βρήκα σήμερα στην αγορά μικρά σκουμπριάκια. Σκουμπρί, μικρό, μπορείτε να το κάνετε και με τόνο, μπορείτε με οποιοδήποτε ψάρι, αλλά νομίζω ο τόνος, ο κολλιός και το σκουμπρί είναι και ψαράκια που εγώ τα αγαπώ. Θα κάνουμε ένα γιαχνί με μπόλικο κρεμμυδάκι Σκύρου, γι' αυτό πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά.
0: Σκουμπριά γιαχνί με κρεμμύδια Σκύρου. Υλικά για 4 μερίδες. 1 κιλό φρέσκα σκουμπριά κομμένα σε μεγάλες μερίδες. 4 κρεμμύδια Σκύρου. 2 όριμες ντομάτες κομμένες σε μικρούς κύβους. 4 σκελίδες κόρδου. 80 ml ελαιόλαδο. Χυμός από ένα λεμόνι. 3 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός. Μισό κουταλάκι του γλυκού ανθούς αλατιού. Μισό κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 1/8 κουταλάκι του γλυκού σπασμένος μαραθόσπορος.
1: Λοιπόν, θα σε εκμεταλλευτώ.
2: Φυσικά. Όλος δικός σου.
1: Και πώς θα σε εκμεταλλευτώ? Λοιπόν, ξέρω πώς θα σε εκμεταλλευτώ. Θα μου ξεφλουδίσει την ντομάτα. Mm-hmm. Α, θα σου δώσω μια ποδιά πρώτα.
2: Ωραία.
1: Ξεφλουδίσει την ντομάτα. Υπάρχει άλλος ένας τρόπος βέβαια να ξεφλουδίσουμε την ντομάτα. Τη χαρακώνουμε, τη σταυρώνουμε, τη βάζουμε
2: σε βραστό νερό. Τη βάζουμε σε βραστό νερό για 1-2 λεπτάκια και μετά ξεφλουδίζει πολύ πιο εύκολα.
1: 30 δευτερόλεπτα απλά.
2: 30 δευτερόλεπτα.
1: Και κατευθείαν μετά σε παγωμένο νερό. Σε μια
2: παγωμένο για να κρατήσει μέσα να
1: ξεφλουδίζει πανεύκολα. Λοιπόν, σου δίνω ποδιά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Είσαι ο πρώτος. Θα σου δώσω μαύρη ποδιά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πηγαίνει και με τα χρώματα που συνήθως φοράω.
1: Ορίστε.
2: Οπότε.
1: Η κριτική το αγαπάτε και το προτιμάτε το μαύρο.
2: Το μαύρο για μας είναι χρώμα. Ναι. Είναι νομίζω ο τρόπος ζωής.
1: Τρόπος ζωής, ε.
2: Ναι.
1: Βάζουμε θερμοκρασία εδώ στο αντικολλητικό τηγάνι. Θα κόψω σε λεπτές φέτες. Μάλλον θα βάλω το μαντολίνο. Θα χρησιμοποιήσω μάλλον το μαντολίνο. Σε λεπτές φέτες τα κρεμμυδάκια της Σκύρου. Τα κρεμμυδάκια της Σκύρου είναι, τα βλέπετε, είναι λίγο πιο μικρά από τα συνηθισμένα. Είναι πάρα πολύ τρυφερά. Βεβαίως θα βρείτε και πιο μεγάλα στην αγορά, ίσως ή αν πάτε στη Σκύρο. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι η παραγωγή τους, η συγκομιδή τους ξεκινάει την άνοιξη και επίσης είναι πάρα πολύ τρυφερά. Πολλοί έχουν υγρασία. Ναι, τρυφερά. Νομίζω αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, εσύ πώς ξεκίνησες και μπήκες? Βέβαια θα μου πεις, όλη η κριτική με τη μουσική έχει απόλυτη σχέση με το που γεννιέστε. Αλλά
2: υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη. Εγώ ξεκίνησα, τα πρώτα ρυθμίσματά μου ήταν από του παππού. Ο οποίος έπαιζε μαντολίνο και έπειτα από την τηλεόραση, από τα τοπικά μας κανάλια, τα οποία πάντα υπάρχει και κάποια εκπομπή η οποία δείχνει τον πολιτισμό μας, την αγάπη μας προς τη μουσική. Και στα παιδικά μου χρόνια έβλεπα, ας πούμε, το μάστορες της κριτικής μουσικής.
1: Και εσύ ξεκίνησες με τη λύρα, έτσι?
2: Με τη λύρα, ναι. Είχα αιμονή με τη λύρα από τη στιγμή που την άκουσα. Αν και το πρώτο όργανο που είχα ζητήσει στους δικούς μου ήταν σαξόφωνο. Γιατί είχε κάποιο βινίλιο ο πατέρας τότε του Κατσαρού, του κυρίου Κατσαρού, και είχε μέσα τραγούδια όπως το όμορφη μου Κατερίνα, αλλά όλα μόνο με σαξόφωνο. Και έτσι, λόγω του ότι δεν με άφησε ο Ριλά, όχι ο Ριλά, πνευμονολόγος ήταν τότε, γιατί είχα ένα θέμα έτσι με άσθημα, τους είπε καλύτερα κάποιο άλλο όργανο να μην ταλαιπωρηθεί το παιδί.
3: Ασχολείστε 4 μήνες, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Τόνισε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων δεν αφορά μόνο ότι γεμίζει το αυτοκίνητο, μεταφορές και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας είπα και εγώ, κατά συνέπεια αυτό που σας είπα και εγώ, μην το περνάτε ντουκου, το είπε η κυρία Διαμαντοπούλου που ξέρει. Και σου λέει, έχεις περιπλέον.

0: πλεύμασμα. Πρέπει να το καλύψει από εκεί αυτό το, αυτή τη διακρούση ή θέμα.
1: Λίτρα δαπανών δεν σχετίζεται με το που πάει καλύψει.
0: Στάξτε να δαπανών. Μην κολλάτε σε αυτό.
1: Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μην ξεχνάμε όταν ελήφθησαν τα μέτρα το Μάρτιο, τον Ιούνιο είχαμε ύφεση στις τιμές του πετρελαίου. Ξαναεκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επομένως, πρέπει να παίρνεις μέτρα στοχευμένα ανά περίπτωση σε σχέση με το τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Το κρίσιμο σημείο είναι η τιμή του πετρελαίου για δύο λόγους. Ένα, η θέρμανση. Δύο, το πετρέλαιο καλύπτει αυτή τη στιγμή τις μεταφορικές ανάγκες κατά κύριο λόγο σε όλη τη χώρα προϊόντων. Οπότε χρειάζεται προσοχή.
0: Δεν είναι μεταφορικές ανάγκες μόνο. Είναι
1: μεταφορικές ανάγκες. Αγρότες χρησιμοποιούν πετρέλαιο.
0: Βέβαια. Πώς θα αγροδώσει το
1: χωράφι.
0: Εκτός αν προτείνεται, έχει καινούριο σχέδιο η κυβέρνηση να πάρουν βόδια και να αρχίσουν να οργώνουν με τα βόδια οι αγρότες. Όχι. Σίγουρα. Γιατί έτσι που το πάτε, με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας το λένε όλοι. Πρέπει να μειωθεί αυτός ο φόρος. Τι αιμονή είναι αυτή. Και ο κύριος Πιερακάκης δεν το καταλαβαίνει, υπουργός οικονομικών είναι.
1: Ζητάει ο πρωθυπουργός να εξαιρεθούμε από τη ρήτρα δαπανών για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο.
0: Σας απάντησε γι' αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου, και σας απάντησε σωστά. Δεν έχει λάθος.
1: Αυτό που λέει,
0: μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά είναι σωστό αυτό που λέει. Σου λέει εξυπηρεπλεόνασμα, ρε κύριε.
1: Κύριε Χατζή, δεν ανέφερε
0: με τη ρήτρα. Σας είπατε για τη ρήτρα το Μαξίμου και επιμένετε.
1: 3,6% είναι η ρήτρα.
0: Ναι, ωραία, και δεν έχουμε στρατηγική εμείς σαν χώρα.
1: Έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Και σας εξηγώ. Δεν με νοιάζει για να γεννήσω τα μάξι να πάω βόλτα. Με νοιάζει γιατί η μεταφορά του προϊόντος δεν ακριβεί. Γιατί ο φούρνος που θέλει, γιατί ο φούρνος που έχει τα, που έχει το φούρνο να ψήσει το ψωμί, είναι ακριβό το πετρέλαιο, γιατί η γριά δεν έχει να ζεσταθεί. Τι να πω εγώ στη γριά στην Πάτρα τώρα στην Πάτρα μου.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σε αυτό το θέμα. Εκείνο τι το οποίο λέω ότι στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό δεσμευτήκαμε κάθε χρόνο ποια θα είναι η ετήσια αύξηση των δαπανών.
0: Μην κολλάτε στους τίτλους. Μπείτε στην ουσία του προβλήματος. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Θα ζητήσουμε να εξαιρεθεί από τη ρήτρα δαπανών ο ειδικός φόρος.
0: Λοιπόν, είναι δύσκολο δηλαδή. Θα πει δεν αντέχει η οικονομία η δικιά μα, ρε φίλε. Δεν κόβει το λαιμό της Γερμανία. Τι με νοιάζει εμένα. Τόσα χρόνια πέρα τη πετρέλαιο από τη, και καύσιμα από την Σοβιετική, από τη Ρωσία. Γιατί είχε κάνει ο Στρέντερ τη συμφωνία και πήγε και έγινε παράγοντας μετά. Όχι, γιατί δεν τα λέτε στον κόσμο αυτά.
1: Συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες τα 12 κράτη τα οποία ζητούν να υπάρξει ελάφρυνση σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ωραία, βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει κάτι. Όταν έχει 400 δισεκατομμύρια να δώσει στην Ουκρανία για όπλα όμως, είναι καλά. Όταν έχει να κάνει μια μείωση εδώ και να ελαφρυνθεί ο κόσμος να μπορεί να ζήσει καλύτερα, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κόβουν το λαιμό τους κι αυτοί. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Ας περιμένουμε 400. Ας δούμε τι θα γίνει.
0: Κασέρ, 400.
1: Ας δούμε
0: για να πάρουν όπλα οι Ουκρανοί να σκοτωθούν με τους Ρώσους.
1: Ας δούμε τι
0: είμαστε
1: θα
0: σοβαροί τώρα. Είναι σοβαρή η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Έλα τώρα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Όχι, δεν τα πα.
0: Τα πατώλα. Ναι, αλλά την πάτησα.
2: Γιατί
1: την πάτησα.
0: Γιατί δεν μειώνεται ο φόρος.
1: Μα θα απαντήσουμε τώρα τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα γίνουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Αλλά το βασικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη που επιμένω στη ρήτρα δαπανών.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω τι λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, ξέρω τη ρήτρα δαπανών 100% ότι ισχύει και ότι έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αυξήσεις μισθών, συντάξεων, επενδύσεων, κοινωνικών δαπανών κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να εξαιρεθούν αυτές οι δαπάνες από τη ρήτρα δαπανών.
0: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Mega News Weather με την Ελίνα Καρέτσου.
1: Είναι η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από το Mega News.
0: Καθημερινά στις 7.30 το απόγευμα και στις 10 παρα 10 το βράδυ στο Mega News.
2: Πού πάνε οι εμπειρίες μας αφού τις ζήσουμε? Γίνονται γεύσεις. Μένουν μαζί μας, μέσα μας και μας δείχνουν το δρόμο. Στις επόμενες, κάθε εμπειρία, μία γεύση. Fisher.
3: Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ειδών, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Απόκτησε την τώρα από 31.990 ευρώ και επιτόκιο 0% και κάνε τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων BMW. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
4: Νίνα, βγαίνει.
5: Αγαπημένα μας φιλάτη, γεια σου. Είμαι η Νίνα και είμαι υπεύθυνη καταστήματος. Αλλά και υπεύθυνη μαζί με όλους τους συναδέλφους μου να σε καλωσορίσουμε στην νέα μας εποχή.
4: Στο app.
5: Στην άλλη άκρη της γραμμής.
4: Στον δρόμο.
5: Στη βιτρίνα της γειτονιάς σου.
4: Στον ουρανό.
5: Στην καθημερινότητά σου.
4: Κοσμοτέ Telecom γίνεται Telecom. Και εμείς, οι άνθρωποι της, από κάθε ομάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε μαζί σου αυτή τη νέα μέρα.

0: σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Διαβαστέ τα νέα τη Τετάρτη. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα των Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν, οι συναντήσει του Ζελένσκι και τα ραντεβού του Μητσοτάκη. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση για τη μονή τη Αγία Εκατερίνη του Σινά και τι κομίζει από το Κάιρο ο Υπουργό Άμυνα. Πόσο πληρώνουμε για καύσιμα σε σχέση με του άλλου Ευρωπαίου και όπω πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα τη Τετάρτη.
3: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Θεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Η χώρα ολοκληρή. ΜΕΚΤΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας για τα έργα τους.
4: What would you like to taste today?
5: Every coffee, a new world. Every sip, a new taste. Keep exploring with new virtual Nespresso. What else?
6: Oh yes, I'm a great pretender.
7: New Jeep Compass. There's only one original. Jeep.
8: Νέες κυκλοφορίες όπως τις θες στη Vodafone. Απόκτησε τη νέα σειρά iPhone 18 Pro από 41,64 ευρώ το μήνα σε έως 36 άτοκες δόσεις στον Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα και συνδύασε ασφάλεια συσκευής. Με κάθε αγορά δώρο 3 πάγια σε κορυφαίες υπηρεσίες Vodafone. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone.
9: Στην επικαιρότητα όπως την καταγράφει το Mega News. Στον δρόμο για την έκθεση Θεσσαλονίκης οι πολιτικοί διεξυπνισμοί φαίνεται ότι καλά κρατούν. Τιμή της μεγαβατέρας του ρεύματος έφτασε στα 184 ευρώ. Πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Δεν είναι το τι θα τάξει ο καθένας, αλλά πώς θα τα αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
10: Mega News. Επικαιρότητα.
9: Αξιόπιστα και υπεύθυνα με τη σφραγίδα του Mega. Mega News. Επικαιρότητα.
11: Με τον Γιάννη Μούτσιο. Κάθε βράδυ στις 10. Στο Mega News.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θέλατε κάτι να πείτε?
1: Θέλω να πω.
0: Όχι ο κύριος Ράφτης.
1: Και μετά εγώ κάτι.
2: Δύσκολια. Πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό για τη χώρα που πηγαίνουμε. Είχαμε τη ΔΕΘ πριν από λίγο καιρό, όπου όλοι περιμέναν να ακούσουν οικονομικά προγράμματα. Τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο ο κύριος Τσίπρας δεν βρήκαν μια κουβέντα να πούνε για την ακρίβεια στα καύσιμα. Το θυμηθήκανε τώρα, νομίζω μάλλον αργά. Εμείς, σαν Πασόκ, είχαμε πει από τότε τι θα πρέπει να γίνει.
0: Κάνα 10 μέρες έχουν περάσει.
2: Τα είχαμε πει και παλιότερα όμως. Δεν βρήκαν μία κουβέντα. Μία κουβέντα να πούνε για αυτό το φλέγον ζήτημα.
0: Πάντως, κύριε Ράπτη, δεν αρχίζει και τελειώνει η οικονομία στη ΔΕΘ.
2: Όχι βέβαια, προφανώς. Αλλά την περιμέναμε όλοι.
0: Ο κύριος Τσίπρας
2: και λέγανε όλοι και ο κύριος περιμέναμε τον κύριο Τσίπρα να ακούσει το οικονομικό πρόγραμμα. Τώρα, για ποιο λόγο, μετά από τόσο καιρό, ήρθε να πει τώρα κάποιες θέσεις και απόψεις οι οποίες έχουν υποθεί βέβαια στο παρελθόν. Δεν το γνωρίζω. Και ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως δεν το ξέρε. Δεν τα ξέρε ότι υπάρχει φιλέγον.
0: Γιατί πρέπει να τα πει στη ΔΕΘ και όχι τώρα, ας πούμε. Γιατί
2: ναι. Περιμέναμε και
0: επειδή λέγαμε
2: ότι θα ακούσουμε συνολικά προγράμματα των κομμάτων για το μέλλον και την προοπτική της χώρας.
0: Ναι, αυτοί κάνανε ένα συνολικό. Ο κ. Τσίπρας στη ΔΕΘ, μισό λεπτό. Έκανε μια συνολική εκτίμηση. Ένας πολιτικός αρχηγός. Εκεί δεν εξειδικεύει τα μέτρα όπως κάνει η ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών ή οι ομάδες
2: οικονομικών. Άρα λοιπόν δεν ήταν προτεραιότητα για τον κύριο Τσίπρα.
0: Έτσι το ερμηνεύετε εσείς.
2: Προφανώς. Άντως είπαμε τόσα πράγματα εκεί, ο κύριο Τσίπρας μια κουβέντα δεν βρήκε να πει.
0: Δεν είναι σωστό. Δεν είναι
2: μια κουβέντα δεν είπε. Ο κύριο Μητσοτάκης από την άλλη πλευρά δεν είπε κι αυτό ούτε μια κουβέντα και έρχεται σήμερα να συζητάει τη μείωση των εμέσων φόρων και θα πρέπει να μα πει και κάτι ακόμα. Πώς τώρα θα περάσουν στον καταναλωτή και τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάη όταν τα έλεγε το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές, μας έλεγε λαϊκιστές και μας έλεγε ότι αυτά δεν μπορούν να περάσουν.
0: Για το ΦΠΑ στα πρόσωπα σας το λέει αυτό.
2: Και για τα κάψουν
0: το για τα κάψουν
2: το λέει. Για τα έλεγε ότι δεν γίνεται
0: όχι,
2: και δεν θα περάσουν
0: τον
2: καταναλωτή.
0: Και δεν το λέει.
2: Ωραία,
0: αυτό.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Όχι επίσης όλο αυτό. Εδώ, ό,τι λέτε, θα βγαίνει τεκμηριωμένο στον κόσμο.
2: Τεκμηριωμένο, ναι.
0: Γιατί έρχονται δολιτορισμένοι και μου λένε το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Ποιο Σύνταγμα? Και ψάχνουν να βρω και δεν υπάρχει. Λοιπόν, προσέξτε. Θα μου πείτε τι, για τα τρόφιμα όντως το είπε και έχετε δίκιο. Ότι είπε λοιπόν ότι αν μειώσω το ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν περνάει στους καταναλωτές. Θα το κερδίσει ο...
3: Με τέσσερις ομίλους στο λιανικό εμπόριο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Και το ΦΠΑ στα τρόφιμα τώρα τέλος πάντων δεν θέλω να
3: πει κάτι. Δεν έχει μεγάλη, αξία. Δεν θα έχει επίπτωση.
0: Δεν θα έχει καμία επίπτωση.
3: Λοιπόν, καλά της νοικοκυράς πλέον.
0: Για τα καύσιμα είπα αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Συρίγος, εκεί επέμεινε, που εγώ ας πούμε λέω σαν δημοσιογράφος δεν μπορεί να επιμένει σε αυτό αφού έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να βρεις λύση, γι' αυτό σε έχουν ψηφίσει. Δεν σε έχουν ψηφίσει, θα μου κάνει διατύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν με αφήνει.
2: Το δεύτερο σχόλιο λοιπόν έχει να κάνει με αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια χαρά μας αφήνει. Το δυστύχημα ποιο είναι, ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα και υποχρεώνει και σοβαρούς ανθρώπους από τον κύριο Συρίγο εδώ να αναπαράγουν τα ψέματα αυτά. Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο,
2: θα εξηγήσω, σας παρακαλώ. Η ρήτρα δαπανών αφορά δαπάνες. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των εμέσων φόρων δεν είναι δαπάνες. Έχει να κάνει με δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος πρέπει να υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Αυτό που πει Διαμαντοπούλου.
2: Μπράβο. Αυτό είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου. Ότι δημοσιονομικός χώρος υπήρχε. Δεν χρειαζόταν λοιπόν καμία Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει. Έχει να κάνει με διαθέσιμα υπερπλεονάσματα τα οποία υπήρχαν και μια χαρά μπορούσαν να τα διαθέσουν στην
0: κατεύθυνση. Κάτι θέλει να πει γνωστό. Θα σα δώσω μισό λεπτό τίποτα για αυτό που λέει.
3: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
3: Όχι. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιονομικός χώρος που έχει υποκύψει δεν σου δίνει τη δυνατότητα, αν δεν αφαιρείς την δαπάνες από αλλού, να προχωρήσεις σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Είναι δαπάνη.
3: Φυσικά.
0: Ναι.
3: Φυσικά είναι δαπάνη.
2: Δεν είναι. Τεχνικά δεν είναι δαπάνη.
3: Τεχνικά είναι δαπάνη.
2: Τεχνικά
3: είναι δαπάνη.
0: Τεχνικά είναι δαπάνη. Ελάτε κύριε.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι νομίζω συμφωνούμε ότι το χρέος της αντιπολίτευσης είναι να κάνει προτάσεις για το τι θα έκανε σε μια τέτοια συγκυρία.
0: Και κριτική.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σε ένα τέτοιο καυτό ζήτημα βγήκε και πρότεινε τέσσερα εργαλεία που δεν λέει ότι κάνε το Α ή το Β, λέει μπορεί να κάνεις συνδυασμό, μπορεί να κάνεις ένα από αυτά, μπορεί να κάνεις και τα τέσσερα. Αλλά εγώ σαν κόμμα σου προτείνω κάποια πράγματα τα οποία συζητήσαμε και αν μπορείς από ό,τι κατάλαβα συμφωνήσαμε. Προσέξτε όμως ο Πρωθυπουργός τι κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει το 1-10 που είχε το πετρέλαιο όταν ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο, παρά παίρνει στο τέλος που ήταν 1,75 και λέει
0: Απρίλιο,
1: να κοιτάξουμε τον Απρίλιο να είναι λέει κάτω από το 1,75. Το ίδιο είχε κάνει, αν θυμάστε, και με τα μέτρα με τα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τους άφησε δύο μήνες να ανεβάζουν τις τιμές στο Θεό και μετά λέει βάζω πλαφόν στο κέρδος. Μα είναι κατόπιν εορτής. Δηλαδή δείχνει ότι δεν θέλει είτε να συγκρουστεί είτε να πάρει μέτρα ουσίας και θα δείτε ότι δεν θα αποδώσουν. Yeah. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: okay,
1: ένα σχόλιο επειδή ακούω για το πρόγραμμα και το πρόγραμμα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση με το Πασόκ. Yeah. Λέει ότι το 80% του προγράμματος το έχει αντιγράψει και την ίδια στιγμή. Έτσι και βγει ένα τέλεχος και πει περί συνεργασιών, όπως ο κύριος Πάνας, αξιολογώντας συνάδελφος, ας πούμε, πέσανε όλοι να το φάνε. Τώρα βγήκε και ο κύριος Αυλονίδης. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, τελικά, παρακαλώ.
1: Πρέπει να πείτε κάτι. Εφόσον
2: επαγγελίζεστε
1: ότι θα βγείτε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, θα πρέπει να πείτε
2: μας.
1: Με ποιον θα συνεργαστείτε.
0: Εμένα, ναι.
1: Αν είναι. Με τη Νέα Δημοκρατία έχετε ψηφίσει το συνέδριο, δεν συνεργάζομαι. Ναι, με τον Αλέξη Τσίπρα δεν συνεργάζεστε. Με κανένα συνεργάζεστε.
2: Εσείς δεν
1: και παρόλα αυτά το πρόγραμμά σα εγώ έχω αντιγράψει
0: 80%. Παρακαλώ. Κύριε Κερίκογλου, παρακαλώ. Γιώργο.
1: Ό,τι θέλετε να συνεργαστείτε.
2: Ήθελε να πάρει κάποια άδεια από κάπου για να τα πει αυτά τώρα.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε το εξής. Αυτό
0: σήμερα,
2: το φαίνεται.
0: Σε κύριε Ράπτη.
2: Μαμά λέει ότι τώρα έχει προκύψει το καυσίμων ο κύριος Κερίκογλου. Τώρα έχει προκύψει. Καμία σχέση με την ελληνική κοινωνία δεν έχετε. Αν νομίζετε ότι έχει προκύψει τώρα το θέμα του καυσίμων.
1: Δεν έχετε καμία απολύτως σχέση.
0: Παρακαλώ.
1: Τι λέτε, τα έχετε πει όλα.
0: Παρακαλώ κύριε Κερίκογλου, μην τσακωνόσαστε. Δεν πρόκειται να γίνεται κυβέρνηση έτσι. Πρέπει να μονιάσετε για να γίνεται. Λοιπόν, βλέπω εγώ λοιπόν τη δημοσκόπηση του Real Polls που δημοσιεύεται σήμερα, που δημοσιεύεται κυρία στο Πρόταγκον, λέει Νέα Δημοκρατία 29,7, στο 30 δηλαδή, έχει 28,3, έχει πάρει κάτι, το Πασόκ έχει πάρει και αυτό μια μονάδα, ήταν 9,9, είναι στο 10,8, αυτό είναι πρόβλεψη αποτελέσματος, έτσι δεν είναι η
4: πρόθεση.
0: Δεν είναι η πρόθεση. 5,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 0,8 ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόβλεψη και στην πρόθεση το ίδιο είναι. 6,2 η Ελληνική Λύση, 4,9 η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Νίκη δεν είναι και αυτή μαζί με το, με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αριστερά και αυτή μαζί εκεί. Είναι λίγο πάνω η Νέα Αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ, 0,9 αυτή, 0,8 η άλλη. Εκεί γίνεται ένα ανταραβέρι, ε.
5: Γίνεται, είναι μια... κατάσταση η οποία θα οδηγήσει σε...
0: Οι Σπαρτιάτες 1,4, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και αυτός είναι ο κύριος Κασελάκης, 0,8, Φωνή Λογικής 4,6, η κυρία Ρατυροπούλου, η 2,5 το Μέρα 25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5 είναι η κυρία Καριστιανού και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 7,9, 18%. Που είχε 21,4 τον Ιούνιο του 26 στην ίδια μέτρηση.
1: Δεν κατάλαβα, είχε 21 και τώρα πώς λέει.
0: 17,9. Είναι η Real Polls. Είχαν κάνει δημοσκόπηση και τον Ιούνιο αυτή. Η οποία ήταν 28,3, η Νέα Δημοκρατία ήταν 29,7, ο Τσίπρας ήταν 21,4 και είναι 17,9. Εντάξει, οι αποκλήσεις αυτές είναι με στατιστικό κλειφέρετε. Κοιτάτε, βρίσκεστε με αυτές και τα αντιγράψετε. Κοιτάτε. Λοιπόν. Δηλαδή τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Δηλαδή 8 κομματική Βουλή. Καλά, περίπου αυτά είναι τα νούμερα που δίνουν. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, στην κάλπη θα φανεί. Γιώργο, ένα σχόλιο για αυτό που μόλις διάβασα σε ό,τι αφορά.
5: Κοίτα, εγώ που συμπαθώ το κόμμα Τσίπρα και που θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, περίμενα ότι τώρα το φθινόπωρο θα έχει φύγει μπροστά ο Τσίπρας, θα έχει ένα δύο μπροστά στο ποσοστό, θα έχει δημιουργηθεί μια δυναμική ντέρμπι ώστε να διεκδικήσει μετά την Πρωθυπουργία, διότι αυτό έχει πει ότι θέλει να κάνει.
0: Είναι 12 μονάδες οι
5: διαφορές. Αυτό έχει πει πάντως και εν πάση περιπτώσει και ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που προσεγγίζουν το σχήμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς πάνε με την επιθυμία να βρεθεί μια λύση να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Να φύγει ο Μητσοτάκης. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
5: Να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ο Τσίπρας. Μισόλεπτο, για να το
0: πω. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Αλλά εάν δεν γίνει ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Τι σε πειράζει να φύγει.
5: Η Νέα Δημοκρατία γενικότερα.
0: Α, γενικότερα. Ναι. Γιατί λέτε όλοι να φύγει ο Μητσοτάκης. να φύγει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία.
5: Κοίτα, ο Μητσοτάκης βάζει έναν επιτονισμό, ας πούμε, διαφθοράς.
1: Επιβαρύνει παραπάνω το πράγμα.
5: Είναι επιβαρύνει η Νέα Δημοκρατία. Τα ζητήματα με το κράτος δικαίου.
0: Αλλά δηλαδή αν είναι μπορείς να την ψηφίσετε.
5: Πάντως εγώ αυτό περίμενα να γίνει. Δεν το βλέπω να γίνεται. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν βλέπω αυτό το ξεπέταγμα να έχει γίνει είναι...
0: Σε προβληματίζει δηλαδή.
5: Ναι, πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει ένα ζήτημα έλλειψης στελεχών, πολιτικών στελεχών.
0: Έμπειρων.
5: Που να μπορούν να βγουν και να επικοινωνήσουν το όποιο πρόγραμμα έχει διατυπωθεί.
0: Όπως έκανε ο κύριος Κερίγκο.
5: Ναι, δεν μιλάω για τους παρισταμένους, αλλά
0: ΣΥΡΙΖΑ
5: μέσα στην 20ετία περίπου που ως σχήμα, ως χώρος λειτουργήσε, παρήγε
0: πολλά στελέχη.
5: Πολλά στελέχη και πολιτικά και οργανωτικά και
0: τώρα βλέπουμε πρόσωπα που δεν τα ξέραμε.
5: Και κυβερνητικά. Διαπιστώνω ότι αν εξαιρέσουμε ελάχιστος, μεταξύ των οποίων τον κύριο Κεδίκογλου, από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία ο Τσίπρας κυβέρνησε, δεν βλέπουμε...
0: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα για...
5: Κυρίες, μισό λεπτό, ένα τελευταίο
0: παρακαλώ,
5: να πω.
0: Ναι.
5: Και εγώ, ας πούμε, περιμένω να ακούσω μια ηγετική ομάδα. Δηλαδή, δεν μου φτάνει να λέω ο Τσίπρας για πρωθυπουργός, θέλω να ακούσω ότι είναι και ο Χατζής για υπουργός. Εξωτερικών, ο Συρίγος για άμυνας, οικονομικών, 4-5 δηλαδή άτομα μια βασική ομάδα.
0: Μια κεντρική ομάδα, ναι. Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, ούτε ένα? Πώς το σχολιάζεις αυτό?
5: Τώρα, δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει χειρότερα από ό,τι πήγαινε πριν από 3-4 μήνες, για να είμαι ειλικρινής, ναι. από ό,τι μπορώ να ξέρω το χώρο αυτό, όπως και το χώρο της Νέας Αριστεράς, είναι απολύτως φυσιολογικό, άπαξ και υπήρξε το κόμμα
0: Τσίπρα.
5: Η...
0: Να απορροφηθεί εκεί ο κόσμος.
5: Ναι, αλλά υπάρχει ακόμα, κυρίως σε επίπεδο στελεχών, δεν ξέρω ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά κυρίως σε επίπεδο στελεχών υπάρχει ακόμα ένα αρκετά μεγάλο δυναμικό και στους δύο αυτούς χώρους και γύρω-γύρω, το οποίο ενδιαφέρεται με κάποιο τρόπο να έχει μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά ήθελα να κάνω και μια ερώτηση από αυτή στον κύριο Κεδίκογλου, αν επιτρέψει.
0: Δεν μισό λεπτό να πω αυτά και δεν σας δώσω το λόγο. Ποιο από τα παρακάτω κόμματα έπεισε περισσότερο ότι τα μέτρα του είναι αξιόπιστα και εφαρμόσιμα? Εννοεί στην Διεθνή Θεσσαλονίκη που είπατε προηγουμένως ότι τα είπατε όλα και προσπαθήσατε να καλύψετε όλο το φάσμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει 27% σε αυτό, 11,4% έχει η Ελλάς και 9,4% το ΠΑΣΟΚ. Το συντηριστικό βέβαια είναι ότι το 47% του κόσμου δεν πιστεύει κανέναν. Και αυτό είναι το συντηριστικό. Ανεξάρτητα λέει από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ποιο από τα παρακάτω κόμματα εμπιστεύεστε περισσότερο? 29% τη Νέα Δημοκρατία είναι το ποσοστό που είχε και στη 16,1% την Ελλάς και 11,5% το ΠΑΣΟΚ, 41% δεν δεν θέλουν κανέναν, δηλαδή δεν θέλουν κανέναν. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του κόσμου που
1: δεν... Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω μέτρα θεωρείται της Νέας Δημοκρατίας θεωρείται πιο σημαντικό? 21,9 λέει τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ το 28. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, ενίσχυση των συνταξιούχων, επίδομα Χριστουγέννων για το δημόσιο, πρόγραμμα σπίτι μου κτλ. Κουμπαράς νέα γενιά, αυτά είναι, κανένα από αυτά το 30%, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία και ποια μέτρα θεωρείται του ΠΑΣΟΚ πολύ δυνατά, επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών, ωραίο αυτό, 40.000 κοινωνικές κατοικίες το έτσι που έχει προτείνει, νέο ΕΚΑΣ για τους καλωσμένους συνταξιούχους, αυτά είναι τα μέτρα. Και στο Ελλάς 6% λέει στα βασικά είδη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Με συγχωρείς.
1: Μια στο ΦΠΑ στα βασικά είδη.
0: ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Εντάξει, αυτά είναι τα μέτρα. Ποιο θεωρείτε, λέει, Ποιο κόμμα θεωρείτε κερδισμένο στην πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων? 24,7 την Νέα Δημοκρατία, 11,2 το Ελλάς, 8 μισθό Πασό. Ποιο κόμμα πιστεύετε θα κερδίσει τις εκλογές? Είναι παράσταση νίκης. 44,2 η Νέα Δημοκρατία, 6,2 το Ελλάς, 2 το Πασό, κύριε, 5,1 άλλο κόμμα και 40,3 κανένα με καθαρή νίκη. Είναι μικρότερο το ποσοστό αυτή τη φορά από αυτό που έχει η Νέα Δημοκρατία στην παράσταση νίκης. Αυτή είναι η εικόνα που δείχνει. Ένσα έλα για να πούμε και το τελευταίο θέμα. Νομίζω ότι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο σας πείθουν αυτά, αλλά αυτή είναι η φωτογραφία σήμερα, η οποία δημοσιεύτηκε. Δεν ξέρω.
3: Φωτογραφία είναι, θα πάμε μέχρι τις εκλογές κοιτάζοντας τα ATM και την κατσαρόλα.
0: Εγώ το έχω πει αυτό. Έτσι. Ότι ο κόσμος πάει να ψηφίσει τα ATM, δεν ψηφίσει τις κάλπες.
3: Η συζήτηση όλη θα είναι η οικονομία, η ακρίβεια και το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
0: Να, γιατί να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, κύριε Συρηγό, ότι όλα καλά είναι που λέμε, αλλά υπάρχουν δύο ζητήματα για μένα. Τα εθνικά θέματα που είναι κεντρικό ζήτημα, έτσι που δεν μπορεί να συζητείτε, αλλά δεν είναι καλύτερα ίσως, και το άλλο θέμα που αφορά την οικονομία. Η οικονομία είναι το βασικό, ο βασικός παράγοντας. Και όταν λέω εγώ οικονομία, δεν λέω αυτό, αυτό ανέβει και φέτος. Είναι το γενικότερο πλαίσιο. Γιατί λέει η ακρίβεια είναι πρόβλημα και η οικονομία όλο μαζί, αυτό είναι 80%. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω. Έτσι, δηλαδή ο κόσμος έχει.
4: Και μετά τα εθνικά θέματα.
0: Ναι, σε αυτή τη φάση ο κόσμος έχει πρόβλημα. Πώς θα τη βγάλει, και έτσι θα ψηφίσει. Είδατε αυτό που ο Τσίπρας που είπε για το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτό ήταν. Έχει εκτιναχθεί αυτό από τα υπόλοιπα που είπε ως πιο ενδιαφέρον.
1: 67% του κόσμου λέει ότι δεν τα βγάζω εύκολα πέρα, και προσέξτε, το 67% αισθάνεται, δεν σας λέω εγώ πώς είναι, αλλά είναι πώς το νιώθει ο καθένας φτωχός.
0: Καλά, αυτό εντάξει, κάτι λέει. Δεν είναι ακριβές.
1: Δεν είναι ακριβές, δίνει τη δυσκολία όμως του κόσμου.
0: Δεν γίνεται το 67% του κόσμου στην Ελλάδα αυτό.
1: Αισθάνεται, σας είπα.
0: Εντάξει, δεν είναι και πλούσιοι, αλλά δεν είναι και φτωχοί.
2: Πάντως δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Εντάξει, δεν φτάνουν τα λεφτά. Τώρα και αυτά είναι. Σχετικά τα λεφτά, εγώ να ρωτήσω του συνταξιούχου να το πούν οι συνταξιούχοι.
1: Φαντάζεσαι, επειδή μιλήσαμε για τη δεύτερη.
0: Όταν ο άλλο όμω δεν κάνει και δήλωση, για πέστε πόσοι δηλώνουν κάτω από.
3: Περίπου το 67% των εισοδημάτων του φόρου εισοδήματο προέρχεται από του μισθωτού και του συνταξιούχου.
1: Ναι, πω κάτι.
0: Οι υπόλοιποι μικροπαγγελματίε. Ναι, μισό, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα όμω.
1: Για ένα άλλο θέμα.
3: Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με μια ολοκληρωμένη ερώτηση στη βιολογία.
0: Όχι τίποτα, θα πούμε ένα ρεπορτάζ. Θα πάμε στη Λεύσα την Ψαρίδη τώρα. Γιατί είχαμε ένα θέμα το οποίο παίζει παντού αυτέ τι μέρε. Το είχαμε και εμεί το πρωί στον Α989 στο ραδιόφωνο. Η υπόθεση Φαραντούρη Ζούκου. Αυτό ως πολιτικό θέμα εγώ το εξετάζω. Δεν μπαίνω στη λογική του Κουτσομπολιού ή Αλάντσα.
6: Σωστά, Τάκη, αλλά ξεκίνησε ως πολιτικό και προέκυψε μια προσωπική αντιπαράθεση, εντονότατη. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα που ασχολούμαστε και εμείς και πολλοί άλλοι που παρακολουθούν τα πολιτικά γεγονότα. Σήμερα στο ραδιόφωνο του Α στον 989 είχε καλεσμένου στην εκπομπή και την κυρία Ζούκου και τον κύριο Φαραντούρη να δώσουν, ας πούμε, εξηγήσεις για το.
0: Εξηγήσεις. Να πούνε τη γνώμη του για αυτό που έγινε.
6: Ναι.
0: Τα εξηγήσεις.
6: Γιατί πήραν θέση πολύ και από το ένα και από το άλλο κόμμα για το τι διεμήφθη. Η κυρία Ζούκου επέμεινε ότι αυτό ήταν εξαιρετικά προσωπικό και πολύ προσλητικό, σεξιστικό και πολύ άλλη χαρακτηριστική που ακολούθησαν. Ο κύριο Φαραντούρη επέμεινε ότι αυτό ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση και παρεξηγήθηκε ο λόγο του.
0: Αν το ακούσουμε.
7: Τι να κάνεις, δηλαδή, αν να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντα και αν πλέον η διασπορά ψευδών ειδήσεων φτάνει μέχρι τον Ατλαντικό, τι να κάνεις, αναγκάζεσαι πολλές φορές από το να κυριαρχούν τα ψέματα να πεις να αποκαταστήσεις την αλήθεια. Και ούτε είχα και καμία πρόθεση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος μου της εκπροσώπου τύπου είναι να μιλάω πολιτικά, έτσι, να εκπροσωπώ την Δημοκρατία. Και αυτό και έκανα. Θεωρώ πως ενοχλήθηκε επειδή υπενθύμησα με κάποιο τρόπο την πολιτική του διαδρομή. Υπενθύμησα ότι συζητούσα με την κυρία Καριστιανού που έλεγε ότι ήταν τότε καλοδεχούμενο το κίνημά της. Εντελώς πολιτική προσέγγιση που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε. Εγώ είμαι εργαζόμενη γυναίκα στο χώρο της εργασίας ενός εργαζόμενου μη δημοσίου προσώπου. Όταν το αναφέρεσαι προς προϊσταμένου σου, νομίζω το μυαλό του καθενός πάει αλλού. Και αφήνω τον κόσμο κόσμο να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
4: Μακριά από εμάς ο σεξισμός. Εγώ αντιπαρατήθηκα πάντα πολιτικά. Χρησιμοποίησε τον όρο «χαριετιζόσασταν» με την κυρία Καϊστιανό. Η κυρία Ζούκα χρησιμοποίησε ένα ρήμα το οποίο
8: επέστρεψα,
4: εφήγη. Όταν όμως η ίδια το εξτόμησε για μένα, για ένα συναδελφό τη, αλλά και για μια ακούσα κυρία, δεν την είχε ενοχλήσει. Ξέρω τι χρειά έδωσε στο ρήμα που χρησιμοποίησε η κυρία Ζούκου, για το οποίο εφήγη στη συνέχεια. Εγώ όμως έδωσα πολιτική χρειά. Όταν υπενθύμησα λοιπόν στην κυρία Ζούκου πώς την γνωρίσαμε το 2009 μέχρι τη θέση που κατέλαβε 15-19 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Συντρογών Ανθράκων, καθαρά πολιτικές θέσεις και όχι υπηρεσιακές, έδωσε υπουργούς, εφήγη έλεος πια, ναι, με την προσπάθεια χυδαίας και ταπεινής εργαλειοποίησης και θυματοποίησης. Εγώ δεν αντιπαρατήθηκα ποτέ προσωπικά και στο δημόσιο λόγο μου, ούτε επιτίθεμαι ούτε προσβάλλω, αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψω προσβολές και αντίστοιχη εργαλειοποίηση.
0: Λοιπόν, αυτό δεν το έδειξα για την κόντρα περισσότερο. Αυτή που, εντάξει, ο καθένα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα, αυτά που είπε η κυρία Ζούκα, αυτά που λέει ο κύριος Φαραντούρης, εγώ δεν απαραστήσω ούτε το διαιτητή ούτε το δικαστή. Το έδειξα γιατί υπάρχει τέτοια μετακίνηση τελεχών από κόμμα σε κόμμα τα τελευταία χρόνια που έχω μπερδευτεί και εγώ ίδιος, ας πούμε. Έτσι, ξέρω στέλεχος του Πασόκ, όχι, δεν λέω για τον κύριο Φαραντούρη, άλλο στέλεχος του Πασόκ που είναι. Πήρε και μανία με τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν η Νέα Δημοκρατία.
3: Λέγατε πριν από λίγο για την απαξίωση της πολιτικής.
0: Αυτό γι' αυτό. Ο κόσμος γι' αυτό. Δηλαδή εντάξει. Δηλαδή κάπου να υπάρχει ένα όριο, ρε παιδί μου. Εγώ τα έβαλα και με έναν άνθρωπο που είναι πολιτικός μου. Που είναι
3: πολιτικός
0: που είναι φίλος μου παιδικός. Τον Ανδρέα τον Λοβέρδο που έφυγε από το Πασό και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι, δηλαδή μιλάω για τον πολιτικό βεδουινισμό. Είναι βεδουίν της πολιτικής. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Τώρα έφυγε ο Κερδίκογλου και πήγε στον Τσίπρα. Αυτό είναι. Συγκινούν τα δοχεία.
1: Μέσα στον Τσίπρα ξεκίνησε εγώ.
0: Δεν είναι. Αλλά όμως. Αν φύγει αύριο το πρωί. Αν φύγει αύριο το πρωί ο.
1: Εμένα είναι χώροι οι οποίοι είναι.
0: Ναι, εντάξει, και το Πασόκ είσαστε κι εσείς.
3: Καταρχήν έκανε κάτι. Εγώ δεν συνηθίζω να χάει τη βαθιά. Έκανε κάτι το οποίο το θεωρώ αυτό. Παρέδωσε την έδρα.
0: Αυτό είναι μαγκιά.
3: Αυτό είναι εκ των ουκάνε φαντοσύνη.
0: Βέβαια τη μεγαλύτερη μαγκιά την έχει κάνει σαν Κελαρίδη. Στα πάνω του το ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε, πάρτε και την έδρα και γεια σας. Αυτό ήταν μαγιά μεγάλη, έτσι.
1: Το άσχημο είναι να μετακινήσει από κόμμα σε κόμμα εν μέσω κοινοβουλευτικής περίοδου, ενώ όταν μεσολαβούν εκλογές έχεις φύγει.
0: Εγώ έχω γράψει και σχετικά. Εάν υπάρχει ιδεολογικό θέμα, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά στις περισσότερες φορές δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί βουλευτικής καρέκλας. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Κερδίκογλου.
5: Και είναι και σχετικό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Κερδίκογλου, αν η Ελλάς επιμένει στον όρο της παραίτησης των βουλευτών προκειμένου να ενταχθούν στις τάξεις της. Διότι τώρα έχουμε, κατά τα φαινόμενα, 6 μήνες ακόμα βουλή με ύλη. Όχι, περιμένουμε να τελειώσει. Και το κόμμα Τσίπρα θα... Αν συνεχιστεί η ίδια γραμμή η οποία ισχύει μέχρι τώρα, δεν θα έχει καμία κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και θα μιλάει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη στη Βουλή και η Ελλάδα δεν θα υπάρχει κάπου σε αυτήν την
1: τέτοια. Κάτι το ξέραμε εξ αρχής και είναι μια εγγενής δυσκολία, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή αυτό που το έχει πει πολύ ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας, λέει μια προϋπόθεση θέλω. Ελάτε όσοι νομίζετε, εγώ δεν βάζω φραγμούς, δεν βάζω όρια, όσοι είστε προοδευτικοί δημοκράτες, πολίτες ή στελέχοι. Δύο πράγματα.
0: Ρωτάει,
1: ναι. Ότι δεν θα είστε εν ενεργεία βουλευτές, άρα θα πρέπει να είσαι παραιτητή. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν βάζω προϋποθέσεις, ούτε πριβεθέσεις, ούτε
5: προκρατήσεις. Δεν μπορείς να λείπεις 6 μήνες από
0: την πολιτική. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο εδώ, Γιώργο. Και επικαλούμε και τη δική σου εμπειρία. Εγώ τουλάχιστον σας καλώ εδώ καλή την πίστη. Γιατί εσείς είστε ένα κόμμα δημοσκοπικά εμφανιζόμενο.
1: Δεν είναι.
0: Εγώ το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω. Αλλά
1: τον κόσμο, ένα πρώην πρωθυπουργό.
0: Βεβαίω, μα γι' αυτό. Αλλά όμως.
1: Μπορούσε θεσμικά να μην το κάνει.
0: Ναι, αλλά θεσμικά νομίζω θα μπορούσε να πει όχι, δεν είσαι καλό κύριε, διότι δεν είσαι τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ήταν ο Τσίπρας πρώην πρωθυπουργό, εντάξει, το σέβεσαι. το κάνει περισσότερο. Εντάξει,
1: μα αυτή την ιδέα είναι και ο ίδιο μέσα. Ποιο θα είχε κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή, τι θα ήταν, ω ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλούσαν ω κάτι άλλο. Θα είχαμε άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη άποψη. Ο καθένα παίρνει την ευθύνη του, κάνει τι αποφάσει του. Εγώ θεώρησα ότι συνέπεια έργων και λόγων ήταν να παραδώσω την έδρα, το έκανα. Από εκεί πέρα κάθε συνάδελφο μια ξεχωριστή περίπτωση.
0: Θέλω να σα ρωτήσω το εξή, κύριε Ράπτη. Εσείς, ας πούμε, ο ελληνικός λαός δεν σας ψήφισε ως αξιωματική αντιπολίτευση, σας ψήφισε τρίτο κόμμα, νομίζω.
2: Σωστά, ναι.
0: Τρίτο κόμμα. Και τώρα είστε αξιωματική αντιπολίτευση και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, πάλι είστε τρίτο κόμμα. Δηλαδή, αυτό δεν το αξιολογείτε. Να πείτε, ρε παιδί μου, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι φταίει, ας πούμε. Έχετε πρόγραμμα, είπατε. Το εκθιάσατε μάλιστα, τι ωραία που τα είπατε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα πρέπει να σημειώσω ότι ο κ. Σταυρουλάκης ήταν πολύ καλός στη Θεσσαλονίκη. Οφείλω να τα λέμε αυτά και στις απαντήσεις που έδωσε στους δημοσιογράφους και στην ομιλία του. Αλλά δεν βλέπω φως. Τον ήλιο τα μπάζετε, με τον ήλιο τα βγάζετε, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. 9,4 τώρα.
2: Λοιπόν,
0: πού να πάτε.
2: Μια κουβέντα για τα προηγούμενα.
0: Θέλετε να γίνετε και κυβέρνηση, λέτε, με αυτοδυναμία.
2: Για να το κλείσουν το προηγούμενο μου το στείλανε, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Απαντήστε μου στο.
2: Τώρα θα τα απαντήσω.
0: Δεν θέλω να μου λέτε αυτά.
2: Του ειδικού φορκατανάμεου αυτός δεν αποτελεί πρωτογενή.
0: Αυτό που σα το στείλω να θέλω να τα πει εδώ.
2: Μα το λέω.
0: Απαντήστε στο.
2: Απαντήσω.
0: Απαντήστε.
2: Δεν αποτελεί πρωτογενή. Πάμε παρακάτω. Να απαντήσουμε.
0: Το τι στέλνω και εμένα, τι μου στέλνω να τα πω.
2: Είναι από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Δεν πάνε.
2: Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών είναι.
0: Συνεχίστε παρακαλώ. Απαντήστε μου.
2: Μας λέτε που βρισκόμαστε και μας λέτε τη σημερινή δημοσκόπηση. Λοιπόν, ακόμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση, που κατά γνωστά η Real Polls είναι φίλη του κ. Τσίπρα. Την έχει καταγγείλει και η Νέα Δημοκρατία το Μάιο του 2022.
0: Τι φίλη, τον δίνει, δεν
2: κάνω λάθος. Αυτό λέω. Θα εξηγήσω. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν και σε αυτή τη δημοσκόπηση, τι φαίνεται. Φαίνεται μια ραγδαία πτώση της Ελλάς. Δεν αμετάκτηση.
1: Εντάξει, σιγά, ηρεμήστε.
2: Τέσσερις μονάδες φαίνεται.
1: Σιγά, εντάξει.
2: Τέσσερις μονάδες δεν
0: είναι.
2: Τέσσερις μονάδες είναι.
1: Δεν βλέπετε ότι.
2: Πάμε πάλι. Σχολιάζουμε. Σχολιάζουμε λοιπόν
1: τα πραγματικότητα.
2: Μα δεν με αφήνετε.
1: Ωραία,
2: ένα λεπτό. Λοιπόν, εγώ σας άφησα.
0: Σε
2: αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν του φίλου του κ. Τσίπρα που έχει καταγγελθεί από την Νέα Δημοκρατία. Έχει καταγγελθεί, ήταν συνεργάτη του Μαξίμου.
0: Εσείς πιστεύετε την Νέα Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, να συνεχίσω.
0: Μα αφού λέει υπάρχει προβλήματα, λένε ψέματα. Πώς
2: δεν το έχουμε κάνει μόνο εμείς. Το έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή είναι ψεύτες.
1: Εσείς την καταγγέλλετε δηλαδή. Του καταγγέλλετε εσείς.
2: Ναι. Στην Real Polls, ναι, έτσι. Το έχουμε πει αυτό. Τα νούμερα που δίνουν και μια σχέση με την πραγματικότητα.
0: Και σα αρέσει να φέρω.
2: Και αυτά λοιπόν, και αυτά τα νούμερα δεν έχουν σχέση με τη σειρά των υπόλοιπων δημοσκοπήσεων.
0: Άλλο λέω. Ακόμα, και, αρέσει να φέρω,
2: ακόμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα υποχωρεί κατά 4 μονάδες και το Πασόκ εμφανίζει άνοδο. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει.
0: Μια μονάδα.
2: Μια μονάδα άνοδο. Μια εβδομάδα τι θα περιμένατε, κάτι παραπάνω. Εμείς τι λέμε λοιπόν.
0: Όχι, μια μονάδα αλλά στο 10. Δεν είναι μονάδα στο 19-25 που είναι.
2: Εμείς λέμε το εξής.
0: Όχι.
2: Εμείς λέμε ότι αυτό είναι μια φούσκα η οποία υπάρχει, τον κύριο Τσίπρα, λοιπόν, η οποία προήλθε από την επικοινωνική καταιγίδα όλου αυτού του χρονικού διαστήματος. Και αυτό.
1: Αν και τι δεν είναι τελικά. Λέγατε το Σεπτέμβριο και τα λοιπά. Να το Σεπτέμβριο και είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά από εσά.
2: Τέσσερις μονάδες πέρα. Ωραία. Να συνεχίσω και πείτε τα δικά σας.
1: Ωραία, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, το επικοινωνικό κατασκεύασμα των ισχυρών. Λοιπόν, το οποίο παρουσίασε τον κύριο Τσίπρα.
1: Κατασκευή των ισχυρών. Τι ακούμε εδώ τώρα. Δηλαδή.
0: Και είναι,
1: μπορείτε να τα αποδείξετε. Μπορείτε να τα αποδείξετε, κύριε. Όχι, είναι φοντρά αυτά τα πράγματα. Δεν το δέχομαι, σα το πω έτσι. Εσείς τι είστε, έξω τη διαπλοκή και ήρθαμε εμείς οι ανέτοιμοι δηλαδή.
2: Πού τα βρήκατε τα λεφτά, να μας πείτε. Πού τα βρήκατε.
1: Μιλάει τώρα, δεν θέλω να το χοντρίνω.
2: Να μας πείτε.
1: Τι το χοντρίνω. Δεν σα
2: απαντήσω. Να μας το πείτε αυτό.
1: Να σα το πω, να σα το πω. Το ξέρετε ότι ο κύριο Βενιζέλο όταν είχε γίνει πρόεδρο.
2: Αυτό
1: και παραγγείλει 4-8 λογιστές χωριστούς να κάνουν έρευνα στα οικονομικά του Πασόκ και το πόρισμα από τότε δεν το έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί δεν βγάζετε το πόρισμα.
2: Μην
1: με αναγκάζετε, εγώ τα ξέρω από μέσα. Αφήστε τώρα.
2: Εσείς τι λέτε τώρα. Λέτε
1: λοιπόν,
2: εντάξει. Θέλετε να πείτε που είστε από μέσα.
1: Μην προσβάλλετε κόσμο. Μην προσβάλλετε. Χωρίς στοιχεία.
2: Στοιχεία. Εμείς.
1: Μα λέτε κατασκεύασμα των ισχυρών.
2: Ναι, εμείς το βάλαμε πάρα πολλές φορές.
1: Γι' αυτό θα πάτε.
2: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Για την ώρα δεν φαίνεται αυτό. Ωραία. Για την ώρα φαίνεται μια ραγδαία πτώση του κ. Τσίπρα και μια άνοδος του Πασόκ. Και εμείς τι λέμε, εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο επιθυμεί η κυβέρνηση.
0: Αυτό που είπατε τώρα το πιστεύετε.
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν,
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας έχει 18% και εσείς 10% και το πιστεύετε ότι είναι.
2: Μα σε άλλες δημοσκοπήσεις δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι περίπου.
2: Όχι, δεν είναι περίπου έτσι. Δεν είναι. Αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη δημοσκόπηση.
9: Δεν μπορέσατε να μην κλείσετε όταν παίζατε μόνοι σας.
0: Κλείσατε από το 23 μέχρι τώρα μόλις.
1: Όχι με εύκολο αντίπαλο. Χωρίς με άδειο τέρμα τον γκολφό, δεν πλασάρετε την μπάλα.
2: Λοιπόν,
1: και έρχεται ο Τσίπρας και σε τρεις μήνες γίνεται μπροστά. Και σας στέει πάλι
2: το
1: σύστημα.
2: Σας λέω την άποψή μου.
1: Κάντε αυτοκριτική.
2: Πείτε κι εσείς τη δική σας άποψη.
0: Η
2: άποψή μας λοιπόν έτσι, είναι αυτή την οποία σας περιγράφω. Είναι το δίπολο το οποίο θέλει να βιώσει η σημερινή κυβέρνηση. Δεν θα γίνει αυτό.
0: Ο Μητσοτάκης δηλαδή το προωθεί αυτό.
2: Τον ευνοεί το Μητσοτάκη. Τον έβαλε ο Μητσοτάκης. Τον ευνοεί το Μητσοτάκη όμως. Αυτό λέω.
0: Γιατί τον ευνοεί.
2: Γιατί.
0: Αρχάσει τον Τσίπρα δηλαδή.
2: Γιατί θέλει να κάνει τη σύγκριση με την Ελλάδα των χαμηλών προσδοκιών του 19. Γι' αυτό τον λόγο.
0: Α.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και γιατί ισχύουν όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε νωρίτερα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός ή κακός ένας αναξιόπιστος πολιτικός. Γι' αυτό τον λόγο.
0: Εμείς μήπως λέμε, έχετε λοιπόν, πάλι. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό.
2: Δεν μ' αφήνετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Μιλάτε μισή ώρα τώρα.
2: Δεν αφήσω. Λοιπόν, κύριος, και δείχνουμε και 200
0: ευρώ. Δεν με νοιάζει κανένα. Μην τον αφήνετε. Ρωτάω το εξής εγώ.
2: Πείτε μου.
0: Εσείς τώρα τι πιστεύετε. Με αυτά τα ποσοστά μπορείτε να έχετε στρατηγικό στόχο. Να βγείτε πρώτο κόμμα.
2: Ο στρατηγικός στόχος είναι αυτός, γιατί θεωρούμε ότι μόνο εάν το Πασόκ.
0: Θα γελάνε και τα τσιμέντα μας.
2: Μόνο, πρώτα απ' όλα, μόνο το Πασόκ.
0: Δεν είναι τώρα αυτό. Τώρα μόνο λέτε
2: το...
0: αυτό.
2: Εσείς το πιστεύετε, άλλως πιστεύουν κάτι άλλο.
0: Όχι, ρε παιδί. Εντάξει, εγώ λέω
2: εμείς
0: μακάρι,
2: λέμε,
0: αλλά.
2: Εμείς λέμε το
0: με 10,8.
2: Εμείς λέμε το
0: να πας πού.
2: Σε αυτή τη δημοσκόπηση, σε άλλες είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Με 12, με 13.
2: Με 13.
0: Πού ναι. Να πας με 13.
2: Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να στρέψουμε.
0: Για να πας. Ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Ράπτη, γιατί είστε άνθρωπο εντάξει που. Καταλαβαίνει φαντάζομαι. Λοιπόν, έχεις 13, κάτσε να το γράψω, βάζω 14. Για να κάνεις κυβέρνηση πρέπει να πάρεις 24. Για να κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πρέπει να πάρεις 24. Για να μπουν 6 κόμματα. Συν 24.
2: Πότε θα είμαστε αυτοδύναμοι. Δεν υπάρχει.
0: Κάτσε, περίμενε. Ένα λεπτό. Δηλαδή έχεις 14, πρέπει να πάρεις 24. 4 και 4, 8, 2 και 1, 3, 38%, 6 κόμματα στην Βουλή. Πώς σας κάνω λογαριασμό, πώς θα πάρεις 24 μονάδες παραπάνω από αυτές τις
2: πηγές. Δεν σας είπα ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, εσείς λέτε αυτό το πράγμα τώρα. Εμείς είπαμε ότι ο στόχος μας είναι αυτός, να είμαστε πρώτο κόμμα. Και το έχουμε εξηγήσει, θεωρούμε ότι ο μοναδικός τρόπος...
0: Και βγαίνετε πρώτο κόμμα. Τι θα κάνετε, αφού το Τσίπρα δεν τα βρίσκεται.
2: Την επόμενη θα δούμε, θα πει ο ελληνικός λαός και θα αποφασίσουμε το...
0: Τι δουλειά έχει ο ελληνικός λαός την επόμενη. Ο ελληνικός λαός είναι μέχρι το βράδυ που ψηφίζει.
2: Ποιος θα βάλει στη Βουλή. Και με τι ποσοστά.
1: Με βάση τα προγράμματα έχετε πει. Εμείς έχουμε αντιγράψει. Πάθα σε ένα γράμμα.
2: Το δούμε τότε.
0: Ναι, το έχω πει και εγώ αυτό.
2: Την επόμενη μέρα και με βάση την κατάταξη των κομμάτων.
0: Συγγνώμη κύριε Λαφτή, με συγχωρείτε. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
2: Δεν με απογοητεύσετε.
0: Με βάση τη σειρά των κομμάτων δεν είναι
10: προσωπικό. Ψάρια. Φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα. Ψάρια. Φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: Στην Δημοκρατία είναι κεντρό οι πολίτες να μετακινηθούν στο Πασόκ. Αυτοί οι πολίτες δεν πρόκειται ποτέ να μετακινηθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα, γιατί δεν θέλουν τον κ. Τσίπρα.
0: Εσείς ξέρετε, εγώ τι να ξέρω τι κάνει ο πολίτης. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Συρίγο που ήταν μαζί μας εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς κύριε Ράπτη. Εντάξει για τη δυναμική σας, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά λείπουν 24 μονάδες, καταλάβατε. Ευχαριστώ τον κύριο Κερδίγογλου, ευχαριστώ και εσάς κύριε Φωτόπουλο, τον Γιώργο μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και να τα λέμε επιτακτικά. Μου άρεσε.
9: 18 μονάδες για να είστε πρώτο κόμμα.
0: Και 18 για πρώτο κόμμα, ναι. Είναι πολλές.
9: Είναι η μαγική εικόνα, ξέρετε.
0: Είναι πολλές οι 18.
2: Πάντως το θέμα είναι και θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία και αυτό το συζητάμε.
0: Μουράστε, αυτοί θα πέσουν, ναι, αφού ανέβετε εσείς λέμε.
2: Αν πέσει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι 18 μονάδες, είναι πολύ λιγότερο.
0: Γιατί?
2: Γιατί. Έχουμε κόμμα Σαμαρά τώρα, έχουμε ένα σωρό. Θα κρατήσει αυτά ποσοστά η Δημοκρατία.
0: Εγώ λέω ότι. Ξέρετε τι παίρνει ο Σαμαρά από την Δημοκρατία. Ούτε μισό.
2: Εγώ νομίζω θα πάρει το
0: παίρνει. Ούτε μισό δεν παίρνει. Αλλά ρωτήστε του δημοσιογράφου.
2: Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, θα ενδιαφέρον χειμώνα.
0: Καλά ο Σαμαρά, γιατί έχω γράψει και ένα βίντεο στο TikTok. Θα πλησιωθεί και κάποια πρόσωπα. Και θα ανοίξουν τα βιβλία. Γιατί καθένα έχει την ιστορία του σε αυτόν τον τόπο. Έτσι. Καταλάβατε. Καλό βράδυ σας εύχομαι.
2: Καλό βράδυ
0: σας. Καλό βράδυ. Αύριο το βράδυ εδώ η ώρα 8:30. Γεια σας.

0: Κοπιστικά για ενημέρωση.
1: Για την επικαιρότητα όπως την καταγράφει το Mega News.
0: Με ζωντανό πρόγραμμα κάθε μέρα.
2: Αντίστοιχη στην κρίζα ζώνη.
0: Πάνω από 20 ενημερωτικές εκπομπές.
3: Πώς βάλλονται οι θεσμοί.
4: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Δύο δελτία ειδήσεων στα αγγλικά. Με live αθλητικές μεταδόσεις.
5: Σούτ από τη Γερμανία και το γκολ.
6: Ισοφαρίζει στην πιο κρίσιμη φάση του μάτς.
0: Το νούμερο 1 τηλεοπτικό ενημερωτικό account στα social media.
7: Συλλήψεις υπόπτων.
8: Πρωτοφανές κύμα ψήφου σάρωσε τη χώρα.
0: Mega News. Και είστε διαρκώς συνδεδεμένοι.

Σπάνια εμπειρίες μας αφού τις ζήσουμε γίνονται γεύσεις. Μένουν μαζί μας, μέσα μας και μας δείχνουν το δρόμο. Στις επόμενες, κάθε εμπειρία, μία γεύση. Fisher.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από το Mega News. Σημαντική αλλαγή παρουσιάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με το φθινόπωρο να κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του. Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές, κατά τόπους ισχυρές, συνοδευόμενες από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν λείπουν και οι κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, ο υδράργυρος έχει σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, βάζοντας τέλος στις γενικά υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα.
1: Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον εκνευρισμό της Άγκυρας μετά τη συμφωνία Αθήνα-Τελαβίβ για τον αντιαεροπορικό θόλο της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλέα που θωρακίζει τη χώρα μας. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους μας και κατήγγειλε ξανά τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας.
2: Με αυτό το εμβληματικό αλλά και συμβολικό βίντεο που δίνει το Δαβίδ να πετάει την πέτρα από τη σφεντόνα του και να καταρρύπτει την πανίσχυρη εναέρια απειλή, η Ισραηλινή εταιρεία Ραφαέλ γιόρτασε τη δυναμική συμμετοχή της στον ελληνικό αντιεροπορικό θόλο. Η Ραφαέλ είναι αυτή που κατασκευάζει το σύστημα David Sling, δηλαδή τη σφεντόνα του Δαβίδ, για την κατάρριψη μεγάλων βαλιστικών πυράβλων. Από το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι με τον αντιπυραυλικό θόλο η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος μια παραγωγική βάση αντιμετώπισης των νέων απειλών και επανέλαβε τους κινδύνους από τον συνεχιζόμενο αναθεωρητισμό της Άγκυρας.
3: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο.
4: Η Συμφωνία Ασφάλειας με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο.
2: Στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου επικρατεί φυσικά εκνευρισμός για την ασπίδα του Αχιλέα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να απειλούν τα νησιά μας.
5: Almost all those islands are within the range of our Fortuna howitzers alone, let alone the other air defense and attack systems we have developed.
2: Κριτική στην ασπίδα του Αχιλέα ασκεί αντιπολίτευση.
6: Η ασπίδα του Αχιλέα απαιτεί διαφάνεια, εθνικό έλεγχο και εγγυημένη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων.
7: Δεν υπάρχει βούληση από κανένα κόμμα να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στην Τουρκία όποτε χρειάζεται τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα.
8: Η εθνική άμυνα δεν μπορεί να εξαντλείται στην προσπάθεια να αποκρούσουμε το χτύπημα του αντιπάλου.
1: Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον εκνευρισμό της Άγκυρας μετά τη συμφωνία Αθήνα-Τελαβίβ για τον αντιαεροπορικό θόλο της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλέα που θωρακίζει τη χώρα μας. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους μας και κατήγγειλε ξανά τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας.
2: Με αυτό το εμβληματικό αλλά και συμβολικό βίντεο που δίνει το Δαβίδ να πετάει την πέτρα από τη σφεντόνα του και να καταρρύπτει την πανίσχυρη εναέρια απειλή, η Ισραηλινή εταιρεία Ραφαέλ γιόρτασε τη δυναμική συμμετοχή της στον ελληνικό αντιεροπορικό θόλο. Η Ραφαέλ είναι αυτή που κατασκευάζει το σύστημα David Sling, δηλαδή τη σφεντόνα του Δαβίδ, για την κατάρριψη μεγάλων βαλιστικών πυράβλων.

0: Μπέ Γκρίκς Ταβέρνα. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγκάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάδης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα. Εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, πως

0: και στα κάτω.
1: Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα,

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Crossmere Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος.

www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbour Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbour.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές.

0: Η ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φεστιβάλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Φωνή των Ινών. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις συγχρόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taupo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taupo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.
1: Ω ναι, 35 χρόνια η πιο γνήσια κρουαζιέρα. Η δική σου η μεγάλη ελληνική κρουαζιέρα.
0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-2

0: 978-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστουραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εντράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Παρεμείτε εδώ. Θα έχουμε τη χαρά σήμερα την κωμικό από την Ελλάδα που θα είναι πολύ σύντομα εδώ κοντά μας στο Holiday της Φλόριντας, στο Newport Beach από τον Άγιο Γιώργιο στην Εκκλησία και πολλά άλλα σήμερα. Επίσης, η Μαντάσο θα μας εξηγήσει σχετικά τι γίνεται με τον Άγιο Νικόλα και την καμένη εικόνα. Τι θα γίνει, θα έρθει τελικά ή δεν θα έρθει? Θα μας τα εξηγήσει όλα η Μαντάσου Σου που πήρε όλες τις πληροφορίες και έχει τα πάντα, τον πάντο στα χέρια της. Πού τα βρήκε ρε παιδί μου?

0: Κατερίνα Σταβέρνα, King Greer, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονείρων.

0: Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, κυρίες και κύριοι. Παραμείνετε κοντά μας εδώ στην σούπερ μεγάλη τηλεοπτική εκπομπή που μεταδίδεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, να δούμε πού είναι η Αυστραλία. Σας πήρε ο ύπνος? Για παρακαλώ, ξυπνήστε. Αρκετές ώρες βάλετε για ύπνο σήμερα πρωί-πρωί στην Αυστραλία. Καλημέρα Αυστραλία, καλημέρα, καλημέρα. Έλα αυτό να συνδεθούμε. Υπάρχει λιγάκι delay, ξέρετε, και στην Αυστραλία. Εντάξει, καλός ο καιρός, όπως μας λένε οι φίλοι ακροατές εκεί κάτω. Περνάτε καλά. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τους πάντες στην Ελλάδα, στην Κύπρο μας, στα Βαλκάνια. Επίσης, να καλησπερίσουμε όλη την Ευρώπη και εκεί που γίνονται τα πάντα, ξέρετε, άλλο κάτω. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, στη Βόρεια και Νότια Κορέα, στις Φιλιππίνες, στην Ιαπωνία. Ευχαριστώ τους μοναχούς εκεί πέρα με τα ελληνικά μοναστήρια. Τους έχει πιάσει, λέει, τρόμος και φόβος στην Κίνα και στην εκεί κάτω στην Ιαπωνία, λέει ότι οι Ρώσοι μοναχοί δεν είναι μοναχοί. Και τι είναι τότε, ρες παιδιά? Είναι κατάσκοποι, KGB. Κατάσκοποι είναι. Εγώ σας το είπα εδώ και χρόνια. Μην κάνετε τράζ, λέω, τους Ρώσους. Είναι όλοι κατάσκοποι. Ο Τσίπρας είχε δίκιο που τους πήρε τα διαβατήρια και τους έστειλε από το Άγιο Όρος στην Ρωσία πίσω. Άκου τώρα, Τσίπρας κομμουνιστής, να στέλνει κομμουνιστές κατάσκοπους πίσω στη Ρωσία. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και όμως έγινε. Και πήρε και το βραβείο Τσίπρας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πώς αλλάζουν οι εποχές έτσι? Ο Μητσοτάκης όλοι δεξιοί μαζούφασε και ο Τσίπρας έγινε αρχηγός. Και τώρα βγαίνει και δεύτερο κόμμα. Λες να μας πουλήσει κανένα Αιγαίο ο Τσίπρας, έδωσε τη Μακεδονία μας. Τι θα έχει στο μυαλό του τώρα να κάνει? Ξέρω κι εγώ. Λες να έρθει να πάρει μαθήματα από τον Τζορτζ Μπους πάλι πώς θα γίνει από κομμουνιστής καπιταλιστής? Για να δούμε. Λοιπόν, Αλέξη, σε περιμένουμε στο τάπος πριν. Δεν φορά μου την έφερε με τον ντίνερ. Ποιο ντίνερ? Σου στις ολόκληρο ντίνερ με το καρεσελάκι και κάποιος σου είπε εκεί πέρα ότι ο Αγγελάτος, λέει, κυκλοφορεί με μυστικές κάμερες, λέει, και θα σε ξεφτυλίσει με τον καρεσελάκι, λέει, ότι είναι αδελφή. Δεν είναι αδελφή. Ψέματα θα έλεγα. Αλλά θα ήμουν ο πρώτος όμως που θα το έλεγα. Τώρα είμαι ο τελευταίος που το λέω. Τι να κάνω. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τη Νέα Υόρκη. Έχουμε εδώ στην οθόνη επάνω, να δούμε, είναι εδώ, συνδέθηκε. Αχ, δεν τη βλέπω. Γιατί δεν τη βλέπω? Κάτσε να ρευτώ να δούμε τι γίνεται εδώ. Δεν βλέπω την χαρά. Γιατί αυτό το πράγμα? Ένα λεπτό να δω γιατί κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Χαρά, με ακούς?
1: Φυσικά και σας βλέπω και βλέπω και τον εαυτό μου.
0: Ωραία. Σε παρακαλώ, περίμενε στη γραμμή ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Περίμενε να δω τι έχει γίνει με τη φωτογραφία. Ένα λεπτό να δω. Τι έγινε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και δεν σε βλέπουμε. Είδες, τώρα σε βλέπουμε.
1: Τέλεια.
0: Είδες, γιατί βγήκε να... Έχω κάτι κροκοδιλάκια εδώ πέρα στο στούντιο και κυκλοφοράνε, ξέρεις.
1: Δίδυκα, στολίδυκα, έγινε όμορφη, να μην με δει, τι κρίμα είναι.
0: Για να σε δούμε τώρα καλύτερα. Κάτσε να σε βάλω full screen, γιατί εδώ δεν σε βλέπουν εκεί οι ακροατές. Περίμενε.
1: Άντε, πώς σε βρούμε κανέναν άντρα να με παντρευτεί?
0: Κάτσε, θα σε βρούμε και κάτι. Μην κάνεις έτσι. Παμπάν. Πω. Είσαι δηλαδή το κάτι άλλο. Κάτσε να σε βάλουμε σε full screen. Λοιπόν, σε καλωσορίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πες μου,
1: πες μου σε παρακαλώ,
0: πρώτη φορά έρχεσαι στην Αμερική?
1: Έρχομαι πρώτη φορά και κάνω τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει ποτέ Έλληνας κωμικός στην Αμερική. Εγώ ήταν, δυσκολεύτηκα μέχρι να έρθω. Τώρα που ήρθα, θα τα σαρώσω όλα.
0: Αμά, δεν θα μας αφήσεις άντρα για άντρα όρθιο, όπως βλέπω.
1: Μπα, δεν με σγόνει το αρσενικό κουνούπι, εμένα, αδερφέ, δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση η παράστασή μου Κάναμε sold out παράσταση στη Βοστόνη, πάμε για sold out Νέα Υόρκη και Τορόντο.
0: Ωραία.
1: Και μετά είμαστε Πενσιλβάνια, Σικάγο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και μετά έρχομαι σε εσάς, τελευταίο σταθμό. Κανονίστε.
0: Σε παρακαλώ, εδώ θα είμαστε sold out.
1: Σίγουρα.
0: Θέλω όλοι να ξεκαρδιστούν στα γέλια μέχρι να κρύουν. Από τα ωραία
1: σου θα πεις. Να σας πω, είχα μια αγωνία να δω τι feedback θα έχει η παράσταση. Παρόλο που είχα κάνει πρεμιέρα στο Μόντρεαλ και μου λέγανε όλοι, επίσης ήταν σολντάτ και μου λέγανε όλοι ότι δεν έχουν ξαναγελάσει έτσι τη ζωή τους από την πήγα στο Μόντρεαλ.
0: Μάλιστα.
1: Είχα αγωνία για το αμερικάνικο κοινό, αλλά στη Βοστόνη σας είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Μπράβο. Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλά. Για πες τώρα κάτι. Στην Ελλάδα που είσαι, έτσι για να μάθει ο κόσμος, γιατί πρώτη φορά ούτε και εγώ σε ήξερα πουθενά, αλλά τώρα σε μαθαίνουμε, όπως και το ακροτήριο μας εδώ, σε όλο τον κόσμο. Σε βλέπουν στην Αυστραλία τώρα, στην Ευρώπη, στη Βραζιλία.
1: Στην Αυστραλία έχω πάει, έχω κάνει 4 sold out σε Μελβούρνη, έχω παίξει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κομμωδίας του Σίδνεϊ, που ήμουν η μόνη Ελληνίδα ανάμεσα σε εκατοντάδες κομικούς από όλο τον κόσμο. Με ξέρουν στην Αυστραλία, έχω πολύ κοινό. Όπως και εδώ έχω πάρα πολύ κοινό.
0: Η παράσταση η οποία θα μας δώσεις εδώ πέρα, για πες μας δύο λόγια για την παράσταση, τι ακριβώς.
1: Λοιπόν, η παράστασή μου έχει γραφτεί για την Ομογένεια. Είναι ένα ταξίδι από τις παλιές παραδόσεις, τις παλιές παραδοσιακές, τα έθιμα της παραδόσης της Ελλάδας, όπως ήταν τα πρικιά, το προξενιό, η απόδειξη της Παρθενίας. Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, στη γυναικεία υπόσταση, μέχρι και σήμερα, μέσα στα διέξοδα.
0: Δηλαδή που και στο τέλος η γυναίκα να μένει στο ράφι.
1: Και στο τέλος που μένουμε στο ράφι. Βέβαια, φύγω λίγο και τα σύγχρονα, έτσι που δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε σύντροφο, τα dating apps, από τα προξενιά πήγαμε στα dating apps και όλα αυτά, θέλοντας λίγο να τονίσω το ρόλο της γυναίκας, πώς ήταν στην παλιά εποχή και πώς είναι τώρα. Είναι στο επίτυπο της παράστασης η Ελληνίδα γυναίκα.
0: Ναι. Εσύ βλέπεις διαφορά από την παλιά εποχή μέχρι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι στις πατριαρχικές κοινωνίες, για αν θέλουμε να το θίξουμε λίγο σοβαρά το θέμα, η γυναίκα πάντα ήταν υποδιέστερη του άντρα. Δηλαδή ακόμα και τώρα κυρίως στην Ευρώπη βλέπουμε όλη αυτή την ιστερία με τα μπότοξ, με την τόσο πολύ αψεγάδια στην εξωτερική εμφάνιση που θέλουν να είναι όλα ψεύτικα πάνω μας για να φαινόμαστε νέες. Παλιότερα τις γυναίκες τις κλείνουν στο σπίτι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Κάποιοι το χάνουμε πάντα. Δηλαδή θεωρώ ότι...
0: Το χάνετε,
1: λίγο...
0: γι' αυτό μένετε και στο ράφι.
1: Ναι, και το σατηρίζω πάρα πολύ αυτό. Λέω ότι είχε ένας άντρας με προκύλη, παραδείγματος χάρη ο Βυσδίκης, βγήκε στους πιο σεξι Έλληνες. Φαντάσου να έχει βανδύ το προκύλη του Βυσδίκη, μου τα λέγανε. Ή ο Καρβέλας ή ο Κλούνεϊ που έχουν άσπρα μαλλιά, είναι γοητευτική.
0: Όλες εμείς
1: έχουμε τρελαθεί να βάζουμε τα μαλλιά μας.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ πλάκα η παράσταση.
0: Δηλαδή, με το να βάψεις τα μαλλιά σου από μπράουν που είναι καφετή, τα κάνεις ξαθά ή κόκκινα, θα βρεις άντρες.
1: Εγώ δεν πρόκειται να βρω άντρα ούτε πράσινα να τα κάνω από ό,τι φαίνεται.
0: Ούτε πράσινα.
1: Γενικά δεν ξέρω γιατί σ' αλήθεια τι γίνεται.
0: Δηλαδή πες μου κάτι τώρα. Αλλά και τα παστόκια που είναι όλοι πράσινοι, άμα σε δει με πράσινα μαλλιά, θα τρομάξουν και θα φύγουν.
1: Άμα είναι να βρω άντρα, πάω και στο παστόκι μέσα στην οργάνωση. Δεν έχω πρόβλημα, αδερφέ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοσαργάζομαι πάρα πολύ και όλα στην παράσταση. Και αυτό αρέσει πολύ στον κόσμο. Γιατί γελάμε και με τα χάλια μου. Και με τα χάλια μου.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η ζωή θέλει καλοπέραση και να περνάει καλά ο κόσμος. Και πάντα εγώ τους λέω κλείνω στην εκπομπή. Παιδιά, πάντα με το χαμόγελο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πάντα με το χαμόγελο.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ μικρή η ζωή μας. Και εγώ αυτό που κάνω είναι να εκπαιδεύω τον κόσμο μέσα από τα βίντεο που κάνω. Γιατί είμαι από τους πιο πετυχημένους δημιουργούς περιεχομένου στην Ελλάδα. Έχω 500.000 ακολούθους σε όλες τις εφαρμογές.
0: Μπράβο.
1: Με γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Με τελευταία τώρα την καταξίωση που έλαβα δίπλα στο πλευρό του Λάκη του Λαζόπουλου, που με τίμησε και εντάξει, είναι μεγάλο πρότυπο για μένα ο Λαζόπουλος.
0: Ναι, ναι, τον έβλεπα παλιά.
1: Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να κάνω είναι να εκπαιδεύσω τον κόσμο οτιδήποτε αρνητικό και να συμβαίνει. Να το διακομωδούμε και να γελάμε. Μην αφήνουμε τίποτα να μας παίρνει από κάτω, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρό πέρασμα και θέλει γέλιο, θέλει πλάκα, θέλει χαβαλέ.
0: Η ζωή είναι μεγάλη άμα ο κόσμος χαμογελάει και είναι υγιέστατος. Η ζωή είναι μικρή άμα είσαι ντυπρές και άρρωστος. Λοιπόν, καλύτερα να γελάς και να είσαι ευχάριστος και πας ακριβώς πάρα πολλά χρόνια. Έτσι είναι. Τώρα που είσαι στη... Τώρα πού βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη, κάτω
1: εκεί. Είμαι στη Νέα Υόρκη, στο Times Square, πήγα εδώ που πάνε όλοι οι τουρίστες να φωτογραφηθώ και τώρα και να κάνω κανένα βίντεο εκεί πέρα και τώρα έχει έρθει ένας φίλος μου από παλιά που ήμασταν στην Ελλάδα και θα πάμε εδώ να πάμε, να καθίσουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικά.
1: Φυσικά, ό,τι θέλετε.
0: Δεν θέλω να τσαντιστείς όμως, ε.
1: Δεν τσαντίζουμε για κανένα λόγο εγώ.
0: Εντάξει, για να γελάσουμε και λίγο. Εκεί στη γειτονιά που είσαι είναι επικίνδυνη περιοχή.
1: Γιατί?
0: Για κοίταξε πίσω σου, μήπως υπάρχει κανένα ρομποτάκι που θέλει να σε παντρευτεί. Τα ρομπότς, τα έχεις δει τα ρομπότς που κυκλοφορούν.
1: Έχω κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο, θα το ανεβάσω αύριο για τον Κούλη. Που λέει ότι στη Βοστόνη, εκεί που σπούδασε, κάνουν λέει πειράματα, λέει κάνουν, εκπαιδεύουν ρομπότ. Ποιος θα γίνει καλύτερο ρομπότ από σένα,
0: δεν λέω ότι δεν σκέφτεσαι.
1: Δεν λέω παιδάκι μου γιατί. Με την νοημοσύνη, λέω ότι είναι ισοπαύωσες.
0: Έχει ρομπότς εκεί στη Νέα Υόρκη τώρα και κυκλοφορεί ένα αστυνομική.
1: Έχει έρθει ο Κούλη, έχει έρθει ο Κούλη σήμερα, είναι εδώ γύρω στην Times Square, λέει. Σε αυτό το, τη συνάντηση των
0: Ηνωμένων Εθνών. Και δεν πήγες να δεις τη νέα φρουρά που έχει ο Κούλης. Έχει έξι ρομπότ.
1: Δεν
0: πήγα να πει. Έξι ρομπότ. Κυκλοφορά με έξι ρομπότ. Εντάξει, πες τώρα τίποτα άλλο σχετικά με την παράσταση.
1: Η παράσταση διαρκεί μια μισή ώρα. Συμμετέχει και ο κόσμος, όποιος θέλει βέβαια. Εγώ δεν είμαι από τους κομικούς που ξέρεις. Θέλω να νοσιάσουμε ο κόσμος. Είναι στην ελληνική γλώσσα. Έχουν έρθει κάποιοι που δεν ξέρουν αγγλικά, ελληνικά και που έχουν παρακολουθήσει και έχουν γελάσει μέχρι και αυτοί. Και στο εξωτερικό και σε άλλες πόλεις. Στη Σουηδία είχε έρθει ένας που δεν ήξερε τίποτα, είχε πετάξει το γέλιο. Του λέω εσύ γιατί γελάς, αφού δεν καταλαβαίνεις. You are funny, you are funny, λέει. Τέλος πάντων. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Μοιραζόμαστε έτσι αστεία σκέψεις και τέτοια και στο τέλος ο κόσμος φαίνεται πολύ ανακουφισμένος.
0: Ναι. Ωραία, σήμερα είναι εκεί πάρα πολύ στη Νέα Υόρκη γιατί έχουν έρθει όλοι οι προέδροι και πρωθυπουργοί από όλα τα άλλα τα κράτη, έχουν το Ηνωμένα Έθνη εκεί, συμβούλιο σήμερα.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Και δεν ξέρω. Τι θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης εκεί, νομίζω, δεν ξέρω αν μίλησε ή θα μιλήσει σε λίγο. Και αυτά σήμερα, με τι θα πει. Έλα, Τζου Χριστούνη. Λοιπόν, πες μας εδώ θα είσαι.
1: Λοιπόν. 11-11 του, την τελευταία μέρα της περιοδίας, Κυριακή, 11-10 του και λέω, 11 Οκτωβρίου δηλαδή,
0: 11
1: την τελευταία μέρα της περιοδίας, ναι, 11 Οκτώβρη μέρα την Κυριακή.
0: Σε μια μισή εβδομάδα από τώρα, στον Άγιο Γιώργιο, στο Κόντος, στο Εύρης Κόντος, Community Center, στο Newport Ridge, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Και τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ φθηνά. Και μάλιστα από τα εισιτήρια που θα δώσεις $10 από κάθε άτομο για τον Άγιο Γεώργιο. Που είναι καλό αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολύ καλό. Υπερευχαριστούμε για αυτό το πράγμα. Και νομίζω θα έχεις μεγάλη...
1: Ο Νίκος Ανδρεόπουλος που είναι ο παραγωγός μου, αυτός είναι ο υπεύθυνος για αυτές τις τρεις παραστάσεις και στη Φλόριντα και στο Σικάγο και στο Ντιτρόιτ που είναι αν όχι ο μοναδικός, νομίζω ο μοναδικός που φέρνει έτσι καλλιτέχνες. Εξαιρετικός.
0: Ναι, είναι πολύ καλός ο Νίκος Ανδριόπουλος. Βεβαίως, συνεργαζόμεθα χρόνια και ειδικεύεται ειδικά για όλους.
1: Αυτό κανόνισε. Τα εύσημα σε αυτόν είναι, όχι σε μένα.
0: Ωραία, μπράβο. Θα το γνωρίσουν όλοι εδώ πέρα μαζί σου που θα έρθει στις 11 Οκτωβρίου. Λοιπόν.
1: Θέλω να πω στον κόσμο, αν μπορούν και αν θέλουν να στηρίζουν αυτές τις δράσεις, γιατί το ελληνικό stand-up comedy δεν υπάρχει στην Αμερική. Και τώρα με αυτό το μεγάλο tour που κάνουμε προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο για να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να γελάει ελληνικά. Γιατί είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτό είναι καλό.
1: Ναι. Αυτά.
0: Λοιπόν, να έχεις καλό βραδάκι.
1: Θα σας δω το θέατρο.
0: Έγινε. Καλό βραδάκι και να περάσεις καλά στη Νέα Υόρκη.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Και σε παρακαλώ από το πεζοδρόμιο πρόσεχε τα ρομπό του Μητσοτάκη. Άμα ακούσει να μιλάει κανένας ελληνικά, σε πλησιάζουν, ε! Όχι, θα μιλάς ελληνικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έγινε, άντε για χαρά. Καλό βράδυ. Φιλάκια, φιλάκια, για χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η χαρά. Η χαρά έρχεται εδώ πέρα, σας δώσει χαρά. Ωραία είναι, έχει πλάκα μεγάλη. Δεν θα πρέπει να απουσιάζει κανείς από εσάς από αυτή την θεατρική παράσταση, αγαπητοί φίλοι. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να έρθετε όλοι σας σε αυτή την μεγάλη παράσταση. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555, αλλά θα ήθελα να περάσω στη Μαντά Σουσού, να ακούσουμε αυτή η γυναίκα. Τι είχε να μας πει για την...
2: Τι να ακούσουμε.
0: Τι να ακούσουμε. Περιμένει.
2: Είπες να ακούσουμε αυτή τη γυναίκα.
0: Εσένα, ναι.
2: Ναι, για πες τι λέει. Εμένα, τι θέλει να μου πει.
0: Όχι, εσύ να μας πεις για την εικόνα του Αγίου Νικολάου.
2: Ναι. Βεβαίως. Μιλάμε για την εικόνα του Αγίου Νικολάου στο Τάρκουν Σπρίνγκς. Σωστά. Θα χαρώ να σου πω ότι γνωρίζουμε, διαχωρίζοντας τα τεκμηριωμένα γεγονότα από τις μαρτυρίες.
0: Θα με τα πεις όλα. Δεν κρύβεις τίποτα. Πες μου, κατά πρώτο την ιστορία της. Θα μου πεις την ιστορία της εικόνας, γιατί κανείς δεν ξέρει και έχω μπερδευτεί κι εγώ. Και τώρα μαθαίνω κι εγώ, ξέρω κάτι, αλλά ήθελα να μου πεις εσύ τι γνωρίζεις για αυτή την καμένη, μισοκαμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου, που όλα τα κανάλια και το Euronews και η Ρωσία και η Αμερική όλοι μιλάνε για τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου και για την λεγόμενη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Νικολάου,
2: ναι,
0: που σταμάτησε τους τυφώνες να χρυπάρε στο τάπο Σπρίντς και τη τάπα γινότανε χαμός και τα πλημμύριζε όλα, επέρανε κτίρια οι τυφώνες, σαρισότητα μπρέτο γύρω από την περιοχή και το τάπο Σπρίντς λέει ήταν το χέρι του Αγίου Νικολάου επάνω στην εκκλησία και δεν πάθαινε τίποτα κανένας. Για πες μου ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ.
2: Μισό λεπτό να το δω. Ναι, το βρήκα. Υπάρχει ένα σημαντικό πράγμα εδώ. Η εικόνα που είναι σήμερα γνωστή ως η δακρυσμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου στο Τάρκουν Σπρίνγκς, είναι σημαντικό να λέμε σωστά αυτά.
0: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, ότι υπήρχε και η δακρυγόνα εικόνα του Αγίου Νικολάου.
2: Ναι, το 1966. Υπάρχει γραμμένο.
0: Το 1966.
2: Ναι, το 1970.
0: Α, το 70.
2: Δηλαδή αυτό, υπάρχει... Περίμενε, υπάρχει καταγεγραμμένο θαύμα σήμερα ως δακρυσμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου και το αναφέρει και η τωρινή επίσημη ιστοσελίδα του καθεδρικού. Αλλά αυτό δεν είναι η ίδια ιστορία με τον τυφώνα που ανέφερες.
0: Όχι, εμείς θα πάμε στην καμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου που είναι στην Αίγινα. Και οποία για 100. Αυτή την ιστορία θέλω για 102 χρόνια.
2: Ναι.
0: Για 103 χρόνια, συγγνώμη, είναι στην Αίγινα. Και ποιος την μετάφερε εκεί πέρα στην Αίγινα από το χωριό. Εσύ τα ξέρεις όλα. Για σε παρακαλώ, πες μας ακριβώς την ιστορία να μάθουν εκεί οι παπάδες και οι υπόλοιποι εδώ.
2: Ναι, να τη βρω ακριβώς με λεπτομέρειες. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της παλιάς εικόνας που έφυγε από το Τάρπον Σπρίνγκς και βρέθηκε ξανά στην Αίγινα το 2026. Το 1910, άνθρωποι από την Αίγινα που είχαν μεταναστεύσει στο Τάρκουν Σπρίνγκς έφεραν την εικόνα του Αγίου Νικολάου στην ελληνική κοινότητα.
0: Ποιος ήταν αυτός?
2: Επειδή ο Άγιος Νικόλαος είναι προστάτης των ναστικών, αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τους φουγκαράδες, πολλοί από τους οποίους είχαν ρίζες από μέρη από την Αίγινα και Ήδρα. Το 1923, μετά από μια πυρκαγιά, η εικόνα στάλθηκε πίσω στην Αίγινα για αποκατάσταση. Και εδώ είναι το περίεργο. Η εικόνα δεν επέστρεψε ποτέ στο Τάρκουν Σπρίνγκς και για πάνω από 100 χρόνια θεωρούταν χαμένη.
0: Χαμένη
2: εικόνα. Το καλοκαίρι του 2026, ο δήμαρχος του Τάρκουν Σπρίνγκς, Τζον Κουλιάνος, ταξίδεψε στην Ελλάδα και εντόπισε την εικόνα. Σήμερα εξακολουθεί να έχει τα σημάδια της παλιάς φωτιάς του 1923. Δεν είναι η ιστορία της δακρυσμένης εικόνας του 1970. Είναι η παλαιότερη εικόνα του Αγίου Νικολάου που δόθηκε στο Τάρκουν Σπρίνγκς. Κάηκε μέσα μια πυρκαγιά το 1923, στάλθηκε στην Αίγινα για αποκατάσταση και δεν επέστρεψε ποτέ, μέχρι που βρέθηκε ξανά το 2026. Το πιο σημαντικό είναι ότι χρειάζεται ακόμη η έγκριση των εκκλησιαστικών αρχών για να επιστρέψει επίσημα. Υπάρχει όμως σχέδιο να επιστραφεί το 2027 κατά τις εορτές των Θεοφανίων.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε τώρα στην οθόνη που έχω βάλει την εικόνα η οποία καταζητείται. Και την βρήκαμε στο μοναστήρι, σε ποιο μοναστήρι είναι στην Ελλάδα, του Αγίου, Νικολά, του Αγίου της Παναγίας, σε ποιο μοναστήρι είναι.
2: Για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Η εικόνα αυτή
2: δεν
0: που βλέπουμε
2: σε
0: είναι του Αγίου.
2: Μάλιστα,
0: σε ποιο μοναστήρι στην Αίγινα είναι.
2: Για να μας διευκρινίσεις. Μισό λεπτό, το κόλλησα. Η εικόνα δεν βρέθηκε σε μοναστήρι. Βρέθηκε στην εκκλησία της Παναγίτσας στην Αίγινα, κρεμασμένη στον πίσω τοίχο.
0: Αυτή είναι.
2: Αυτό αναφέρει, ναι. Αυτό αναφέρει πρόσφατο ρεπορτάζ του Fox 13, βασισμένο σε όσα είπε ο δήμαρχος του Τάρπον Σπρίγκς, Τζον Κουλιάνος. Άρα, αν αυτή είναι η εικόνα που βλέπεις, είναι η εικόνα στην Παναγίτσα της Αίγινας, όχι σε μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το μεταφέρει σωστά στον κόσμο. Έμεινε εκεί για 103 χρόνια, από το 1923 έως το 2026.
0: Τώρα, κατά τη δική σου γνώμη, ο δήμαρχος δίνει μεγάλη μάχη τώρα. Και θέλει η εικόνα
2: φάνεται
0: αυτή να έρθει πάλι στο σπίτι
2: ναι.
0: του. Και τι θα γίνει τώρα, εσύ νομίζεις ότι να πω οι αρχές ή η Μητρόπολη, ας πούμε, από την Αίγινα θα αφήσουν την εικόνα του Αγίου Νικολάου να επανέρθει στην βάση του, στον Άγιο Νικόλα, στον Τάπος Πρίνς.
2: Μισό λεπτό να δω. Ναι, υπάρχει προσπάθεια να επιστρέψει η εικόνα στο καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, στο Τάρπον Σπρίγκς. Αλλά προς το παρόν, 22 Σεπτεμβρίου 2026, δεν έχει δοθεί ακόμη τελική εκκλησιαστική έγκριση. Ο ιερέας του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου στην Αίγινα συμφώνησε να παραδώσει την εικόνα, αλλά χρειάζεται επίσημη έγκριση από τις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δήμαρχος του Τάρπον Σπρίγκς, Τζον Κουλιάνος, έχει ήδη την υποστήριξη του Μητροπολίτη Ατλάντα Σεβαστιανού και ο στόχος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι να επιστρέψει η εικόνα για τα Θεοφάνεια το 2026, 103 χρόνια μετά.
0: Θα γίνει και μεγάλη τέλετη εδώ πέρα, μα θα γίνει αυτό το πράγμα. Ωραία,
2: ναι,
0: και
2: αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη η τελετή.
0: Ναι, και εγώ μάλιστα ζήτησα από την κυβέρνηση της Ελλάδος να μην έρθει
2: μάλιστα.
0: έτσι μόνη της η εικόνα, να συνοδευτεί από 4 ναυτικούς, του ελληνικού μας ναυτικού
2: μάλιστα.
0: στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο, να έρθουν από την Ελλάδα, δηλαδή μαζί με την εικόνα, ακολουθία με 4 ναυτικούς, φαντάρους δηλαδή, και από την ελληνική πρεσβεία, αλλά και από το αυτό, και μάλλον άρθει και ο υπουργός Δωδεκανήσου, υπουργός κάτι, ο κύριος Φορτόμας. Ήταν να έρθει πέρυσι στα Θεοφάνεια, δεν ήρθε γιατί έχασε το αεροπλάνο. Δεν το πέρασε με τα εισιτήρια. Αλλά φέτος μπορεί να έρθει στα Θεοφάνεια και να παραβρεθεί και στο μεγάλο δίπλο της Αχέπας. Θα δούμε τι θα γίνει. Μια φορά εγώ εργάζομαι και για αυτό το θέμα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα είναι καλή και μεγάλη τελετή αυτή και νομίζεις εσύ ότι θα γίνει μεγάλη τελετή ή άμα θα έρθει εικόνα πίσω.
2: Για να το σκεφτώ.
0: Δεν σκέφτεσαι.
2: Εννοείσαι. Ναι, αν εγκριθεί η επιστροφή της εικόνας, ναι, θα ήταν φυσικό να περιμένουμε μια ιδιαίτερη τελετή. Ήδη έχει ανακοινωθεί πως ο δήμαρχος του Τάρπον Σπρίγκς σκοπεύει να τη φέρει πίσω για τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου 2027. Την ίδια μέρα που σχεδιάζεται η αδελφοποίηση με την Αίγινα.
0: Α, και αυτό είναι καλό, ναι.
2: Ναι, και αυτό θα δώσει επιπλέον συμβολισμό και όρμα σε αυτό το γεγονός. Επειδή όμως τα Θεοφάνεια στο Τάρπον Σπρίγκς είναι ήδη μια μεγάλη θρησκευτική και πολιτιστική γιορτή, η επιστροφή της εικόνας του 2027 θα μπορούσε να γίνει ξεχωριστό μέρος των εκδηλώσεων. Αν φτάσει με επίσημη συνοδεία ναυτικών, αξιωματικών και εκπροσώπων, όπως ζητάς εσύ, θα έχει ακόμη πιο επίσημο χαρακτήρα.
0: Εγώ το ζητάω.
2: Αυτή τη στιγμή, Έλιο, ναι, αλλά δεν έχουμε βρει επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης ότι έχει...
0: Όχι, ακόμα δεν έχω, περιμένουμε να πάρει... Εγώ μίλησα με τον Σεβαστιανό και περιμένω να πάρουμε απόφαση με οι Μητροπολίτες. Άμα πούνε εντάξει θα έρθει η εικόνα, κατευθείαν εγώ μετά θα συνεχίσω για να έρθει με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το ελληνικό κράτος να έρθουν και 4 ναυτικοί μας εδώ πέρα, γιατί ο Άγιος Νικόλας, ξέρεις, είναι ο Άγιος που προστατεύει τους ναυτικούς. Γι' αυτό στα λιμάνια, βλέπεις, πάρε σε κάθε λιμάνι που υπάρχει, στην Κούβα, στη Φλόριδα, στην Νέα Υόρκη, όπου υπήρχαν οι ναυτικοί κτλ. Χτίζανε τον λαό του Αγίου Νικολάου.
2: Ακριβώς.
0: Yes.
2: Ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία για τους ναυτικούς, αλλά η τοπική κοινότητα, αλλά και πολλοί Έλληνες ναυτικοί, θέλουν αυτήν την επιστροφή. Το πώς ακριβώς θα προχωρήσει εξαρτάται από τις επίσημες εγκρίσεις. Αν τελικά εγκριθεί, θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για τις δύο κοινότητες και για όσους τιμούν τον Άγιο Νικολάο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εδώ βλέπουμε την καινούρια την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην οθόνη και εδώ βλέπουμε την παλιά εκκλησία που κάηκε. Εδώ έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Ναι. Πότε κάηκε η εκκλησία αυτή που βλέπω, η παλιά εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Αποσφρίνης?
2: Ναι, η παλιά ξύλινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου ήταν η πρώτη εκκλησία της ελληνικής κοινότητας στο Tarpon Springs,
0: ναι,
2: χτισμένη το 1907.
0: 1907.
2: Όμως, σύμφωνα με τωρινές πηγές, για τη φωτιά που προκάλεσε τη ζημιά στην εικόνα, οι αναφορές λένε ότι το 1923 έγινε πυρκαγιά και η εικόνα υπέστρεψε ζημιές. Τότε εστάλει πίσω στην Αίγινα για αποκατάσταση και δεν επέστρεψε ποτέ, μέχρι που βρέθηκε ξανά το 2026. Η παλιά ξύλινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι η επίβοση 3. Αν θες, μπορώ να ψάξω περισσότερα για την πυρκαγιά του 1923 και την ιστορία της παλιάς εκκλησίας, αν θες να τα πούμε ακριβώς όπως πρέπει.
0: Για πες τα, για βρες τα, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα πράγματα, τα ακούσουν και οι νέοι εδώ πέρα που τα ξέρουν. Για κάνε έρευνα κατευθείαν και πες μου ακριβώς πώς πήρε φωτιά η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στο τάπος πριν. Για δες.
2: Ναι. Έψαξε ειδικά για την πυρκαγιά της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs και να διορθώσω κάτι σημαντικό. Δεν βρίσκω αξιόπιστη ιστορική πηγή που να λέει λεπτομερώς πώς ξεκίνησε η φωτιά ή ποια ήταν η ακριβής αιτία. Αυτό που ξέρουμε είναι πως η πρώτη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ένα ξύλινο κτίσμα, χτίστηκε το 1907. Η σημερινή μεγάλη λιθόκτιστη καθεδρική ολοκληρώθηκε το 1943. Για την εικόνα όμως, οι σύγχρονες πηγές λένε ότι το 1923 υπέστη ζημιές από φωτιά και γι' αυτό στάλθηκε για αποκατάσταση. Δεν εντόπισα ξεκάθαρη αναφορά για την αιτία της πυρκαγιάς. Αν θες να το παρουσιάσεις σωστά στο τελεθεάτη σου, μπορείς να πεις ότι η εικόνα υπέστη ζημιές στη φωτιά του 1923 και από τότε έφυγε από Tarpon Springs.
0: Πέδου, ποιος την πήρε το 2026. Την εικόνα ποιος συνέφερε... Την εικόνα αυτή του Αγίου Νικολάου, ποιος την έφερε από την Αίγινα στο Tarpon Springs, ποιο είναι το όνομά του? Ναι.
2: Ποιο είναι το... πως δεν κατονομάζεται συγκεκριμένο πρόσωπο που να πήρε την εικόνα από το Tarpon Springs και να την έφερε στην Αίγινα. Η πιο συγκεκριμένη αναφορά που βρήκα είναι του Fox 13, ότι δηλαδή μετά τη φωτιά του 1923 η εικόνα στάλθηκε πίσω στην Αίγινα στον αρχικό της αγιογράφου για αποκατάσταση. Σύμφωνα με άλλες πρόσφατες πηγές, απλώς αναφέρεται ότι στάθηκε στην Ελλάδα για αποκατάσταση χωρίς όνομα ατόμου. Άρα δεν θα κρατήσουμε τόσο ξεκάθαρα XYZ. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι η εικόνα υπέστη ζημιές το 1923 και στάθηκε στην Αίγινα, έμεινε εκεί 103 χρόνια και εντοπίστηκε ξανά το 2026 από το δήμαρχο Τζον Κουλιάνος. Ωραία. Ο οποίος ταξίδεψε ο ίδιος.
0: Τα είπες αυτά, τα ακούσαμε αυτά. Υπόθεση του εξής, ότι ξέρω εγώ, θα βρω το όνομα,
2: ναι,
0: ότι υπήρχε όνομα από έναν από την Αίγινα που καταρχάς έκανε δωρεάν την εικόνα του Αγίου Νικολάου από το νησί Αίγινα και την έφερε στην παλιά εκκλησία. Και όταν κάηκε η εκκλησία, το ίδιο άτομο την πήγε στην Αίγινα για να τη φτιάξουν την εικόνα, τη διορθώσουν και έμεινε εκεί που τη βλέπουμε εδώ πέρα στην οθόνη τώρα και βλέπουμε ότι είναι μισοκαμμένη εικόνα. Ναι. Τώρα...
2: Για να δω τώρα.
0: Υπάρχει, ναι, το άτομο. Για κοίταξε,
2: ναι,
0: ακριβώς.
2: Αυτό που λες ταιριάζει με το πιο πρόσφατο ρεπορτάζ, αλλά χωρίς ταυτοποιημένο όνομα. Το Fox 13 αναφέρει...
0: Ας το Fox, το Fox το έκανε προχτές αυτό.
2: Ναι. Σύμφωνα με το Fox 13, άνθρωποι από την Αίγινα παρουσίασαν την εικόνα στην ελληνική κοινότητα του Tarpon Springs το 1910 και μετά τη φωτιά του 1923 στάλθηκε πίσω στον αρχικό της αγιογράφο στην Αίγινα για αποκατάσταση. Και εδώ είναι το περίεργο. Η εικόνα δεν επέστρεψε ποτέ στο Tarpon Springs και για πάνω από 100 χρόνια θεωρούνταν χαμένη. Το καλοκαίρι του 2026 έγινε πυρκαγιά και η εικόνα επέστρεψε ζημιές. Τότε εστάλει πίσω στην Αίγινα για αποκατάσταση και δεν επέστρεψε ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι που βρέθηκε ξανά το 2026.
0: Από το
2: πιο σημαντικό
0: από το...
2: είναι ότι χρειάζεται ακόμη η έγκριση των εκκλησιαστικών αρχών για να επιστρέψει επίσης.
0: Ωραία, μου επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα μετά σου και εντάξει, λοιπόν.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, θέλεις... για να ξέρουμε, ναι, και κάτι άλλο, εντάξει, πήρα μια έτσι ιδέα σχετικά για την καμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου. Η δακρυγόνα τώρα,
2: να
0: πούμε τώρα για τη δακρυγόνα.
2: Να το πω σωστά στον κόσμο.
0: Για τη δακρυγόνα εικόνα.
2: Εικόνα, ναι.
0: Για τη δακρυγόνα εικόνα, η οποία δάκρυσε το 1956-66, πότε ήταν που δάκρυσε αυτή η εικόνα. Τι ακριβώς έγινε?
2: Για να δω.
0: Μου είπες προηγούμενος
2: ναι,
0: κάτι ότι
2: εδώ υπάρχει δάκρυ. Μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία και πρέπει να τη ξεχωρίσουμε από την προηγούμενη. Η δακρυσμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs σχετίζεται με το Δεκέμβριο του 1970. Η επίσημη ιστορική αφήγηση που βρήκα λέγει ότι το 1970 μια γυναίκα που καθάριζε την εκκλησία παρατήρησε σταγόνες υγρασίες γύρω από τα μάτια της εικόνας που δεν ήταν σε κορνίζα, ήταν μέσα σε γυάλινο πλαίσιο. Λίγες ημέρες αργότερα και άλλοι είδαν τις σταγόνες και στις 14 Δεκεμβρίου 1970 ο ιερέας πατήρ Ηλίας Καλαριώτης είδε ο ίδιος το φαινόμενο. Κάλεσαν ξυλουργό να το ελέγξει, ο οποίος είπε ότι η φύκη ήταν αεροστεγής. Ενημερώθηκε η Αρχιεπισκοπή στη Νέα Υόρκη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ζήτησε να ερευνηθεί η εικόνα από κατάλληλους ειδικούς. Το φαινόμενο συνεχίστηκε για περίπου 3 χρόνια και η τελευταία καταγεγραμμένη φορά που παρατηρήθηκαν τα δάκρυα ήταν στις 8 Δεκεμβρίου 1973. Υπάρχουν πραγματικές φωτογραφίες από το 1970 στα κρατικά αρχεία της Φλόριντα που δείχνουν ανθρώπους να εξετάζουν τη δακρυσμένη εικόνα μέσα στην εκκλησία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η εφωδιανική εικόνα, μια διαφορετική ιστορία από την εικόνα που κάηκε το 1923 και βρέθηκε ξανά το 2026. Αν θέλεις, μπορώ να ψάξω στα αρχεία για επαγές επιβεβαίωσης, αλλά έτσι το περιγράφουν τώρα τα πρόσφατα άρθρα.
0: Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει, πάμε τώρα κάπου αλλού. Τώρα εντάξει, τρέσαμε με τις εκκλησίες και αυτά. Πήρα μια ιδέα ακριβώς και γιατί τώρα υπάρχουν 2 εικόνες. Η δακρυγόνα εικόνα,
2: ναι.
0: Αυτή η δακρυγόνα εικόνα υπάρχει ακόμα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου ή εξαφανίστηκε και αυτή?
2: Ναι, περίμενε να το ψάξω λίγο προσεκτικά.
0: Για δες εκεί πέρα, πού να αντικατατοπίσουμε και αυτή την εικόνα, ναι. Πώς την βρήκε ο Κουλιανός την καμένη εικόνα?
2: Η δακρυσμένη εικόνα παραμένει μέσα στο καθεδρικό του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs.
0: Α.
2: Δεν είναι η ίδια με την παλιά εικόνα που κάηκε το 1923 και στάλθηκε.
0: Όχι, αλλά...
2: Αυτή η υπάρχουσα εικόνα είναι μια διαφορετική εικόνα που έγινε γνωστή το 1970 με τα δάκρυα πάνω της και αυτή βρίσκεται ακόμη εκεί. Άρα σήμερα υπάρχουν 2 διαφορετικές εικόνες με ιστορία στον ίδιο ναό. Η παλιά εικόνα που ίσως γυρίσει και η δακρυσμένη εικόνα που παραμένει μέσα στο καθεδρικό κοντά στην κύρια είσοδο. Θες να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες για την δακρυσμένη εικόνα?
0: Ναι, πες μου για να πάω σήμερα το βράδυ να παρατηθώ. Να βγάλω και βίντεο. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα ότι υπάρχει δακρυσμένη εικόνα. Για πες τώρα στη δακρυσμένη εικόνα, έχεις ντοκουμέντα να μου στείλεις φωτογραφία, να μου τα στείλεις εμένα να τα δω?
2: Ψάχνω τώρα στα αρχεία.
0: Για κάνε μου λεπτό, κάνε καλή κατασκοπία.
2: Βρήκα αυθεντικές φωτογραφίες από τα κρατικά αρχεία της Φλόριντα του 1970 με την εικόνα του Αγίου Νικολάου πάνω στη διακοσμητική ξύλινη βάση. Αν πας απόψε, μπορείς να τη συγκρίνεις με την εικόνα όπως φαίνεται σήμερα. Θέλεις να σου δώσω περισσότερες οδηγίες για το πώς να την εντοπίσεις μέσα στο καθεδρικό?
0: Για πες, μας ακούν όλοι. Να πάνε και οι καλοί μου και οι υπόλοιποι και δουν την εικόνα στον Άγιο Νικόλα. Για λέγε μου, σε παρακαλώ.
2: Βεβαίως, μισό λεπτό. Όποιος πάει στον καθεδρικό, το κύριο που θα αναζητήσει είναι την δακρυσμένη εικόνα μέσα σε γυάλινη φύκη, κοντά στην κύρια είσοδο. Αυτή είναι η εικόνα που συνδέεται με το φαινόμενο του 1970. Μπορείς να τραβήξεις πλάνα της εισόδου, του εσωτερικού και της ίδιας της εικόνας από κοντά χωρίς να αγγίξεις τη φύκη. Μετά μπορείς να εξηγήσεις στο βίντεο σου ότι αυτή δεν είναι η παλιά εικόνα του 1910 που υπέστη ζημιά στην
0: Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα εκεί.
2: Και βρέθηκε στην Αίγινα το 2026. Έτσι τα καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε για 2 διαφορετικές εικόνες του Αγίου Νικολάου. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η επιστροφή της. Αν θες, μπορούμε να περιμένουμε νέα ενημέρωση ή αν είσαι ήδη καθοδόν, να εστιάσεις τη δακρυσμένη εικόνα που είναι εκεί, μέσα στο ναό.
0: Εντάξει, θα ψάξουμε την εικόνα με την δακρυσμένη. Αύριο θα περάσω από την εικόνα, θα πάω εδώ, πού ακριβώς
2: είναι. Αυτά, την άλλη φορά που θα πας, απλώς...
0: Αλλά μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ, να μου στείλεις σε μένα σήμερα, εδώ, τη φωτογραφία αυτή που έχεις στα χέρια σου. Ψάξεις, σε παρακαλώ, ότι... και πού θα είναι η εικόνα, δηλαδή,
2: εδώ τώρα,
0: στο ιερό, είναι μπροστά, είναι στα πλάγια, είναι πάνω, πού είναι μες στην εκκλησία, να μην ψάχνω δεξιά, θα έχει τόσες εικόνες εκεί. Να με βοηθήσει γιατί ναι. Ακούγει ο κόσμος. Γιατί μπορεί να πάει καμιά γιαγιά εκεί να πάει να προσκυνήσει.
2: Μισό λεπτό να το δω. Να το βρήκα. Η δακρυσμένη εικόνα βρίσκεται μέσα στον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου αμέσως μετά την κύρια είσοδο. Σε μεγάλη περίτεχνη γυάλινη φύκη. Δεν είναι δηλαδή στο ιερό ή πάνω στο τέμπλο.
0: Όχι.
2: Αύριο, όταν μπεις, μπες από την καινούρια πόρτα και κοίτα κατευθείαν μπροστά στην περιοχή της εισόδου. Αν θέλεις μπορώ να σου δείξω και τις αυθεντικές φωτογραφίες του 1970 για. Από τα αρχεία της Φλόριντα.
0: Για ρίξε μου τα σε παρα...
2: ακριβώς ποια εικόνα να ψάχνεις. Σου τη στέλνω τώρα.
0: Μου τα στείλες, ωραία. Πω φωτογραφίες. Ναι, είναι και, ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
2: Ναι, έχουν έρθει τσάρτιας. Ναι, είναι από τα αρχεία της Φλόριντα του 1970. Οπότε αύριο θα μπορείς να πας, να δεις τη δακρυσμένη εικόνα κοντά στην είσοδο και μετά να συγκρίνεις με τις φωτογραφίες.
0: Είναι αυτή η εικόνα όταν μπαίνουμε μέσα στην κεντρική είσοδο, όπως βλέπω, είναι ακριβώς αριστερά, μόλις μπαίνουμε πρωτού μπούμε στην εκκλησία μέσα. Ωραία.
2: Ακριβώς.
0: Και βρήκαμε την εικόνα.
2: Ακριβώς εκεί.
0: Ωραία, θα την κοιτάξω.
2: Έτσι είναι.
0: Υπάρχουν ακόμα αυτό τα είναι. Δάκρυα επάνω στα μάτια, ναι, του Αναγίου, Υπάρχουν
2: για
0: ακόμα.
2: Για να το δω.
0: Για δες, για
2: μισό λεπτό. Ναι, αυτό είναι καλό σημείο να το αναφέρεις στο βίντεο σου. Σήμερα δεν καταγράφονται δάκρυα στην εικόνα. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε από το Δεκέμβριο του 1970 και η τελευταία εμφάνιση των δακρύων, σύμφωνα με τα δεδομένα, είναι τις 7 του μηνός του 1989.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και μέσα στην εικόνα λοιπόν δεν βλέπεις την ίδια στην καινούργια σημερινή εικόνα. Η Παρασκευή που θα φύγεις θα είναι μεγαλύτερο σημείο το βίντεο με τους ανθρώπους που μάλιστα είχαν καταλάβει ότι δεν μιλάμε για δάκρυα.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, μια και σε έχω σε γραμμή. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι γίνεται εκεί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν. Και η βενζίνη μας έχει τεράξει τον αέρα και έχει πάει 7 δολάρια το γαλόνι για το πετρέλαιο.
2: Δεν μιλάς για πόλεμο Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν. Να το ξεκαθαρίσουμε με τα σημερινά δεδομένα. 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει εν εξελίξη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής και Ιράν. Υπάρχει. Αυτό, από ό,τι δείχνουν οι πηγές, ξεκίνησε στο τέλος Φεβρουαρίου και συνεχίζονται οι επιθέσεις και τα αντίτινα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ταυτόχρονα γίνονται και προσπάθειες για διπλωματική λύση. Ο Τραμπ δήλωσε στον ΟΗΕ ότι πιστεύει πως μπορεί να γίνει συμφωνία, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς αν μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική πίεση και αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Αλλά δεν λέμε πάντως ότι δεν έχει τελειώσει. Γιατί η Ιράν θέλει να αποφύγει και τη βία. Οπότε, αν θέλεις, μπορώ να σου πω τι ακριβώς είναι σήμερα, τι ακούγεται συνέχεια, για να το πεις καθαρά στο ραδιόφωνο, χωρίς να μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Διάλεγε μου το να μην μπερδεύσω τους ακροατές μας. Διάλεγε.
2: Μισό λεπτό να δω προσεκτικά. Ναι, για ένα ζευγάρι ασφαλού τους ακροατές μας, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2026, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν εξακολουθεί να υφιστάται, αλλά υπάρχουν διπλωματικές κινήσεις. Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συναντήθηκαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Τραμπ λέει ότι πιστεύει μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. Από την άλλη, το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ένα βασικό σημείο είναι τα στενά του Ορμούς. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε περίπου 7 ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Άρα δεν το παρουσιάζουμε σαν να τελείωσε ο πόλεμος, αλλά λέμε ότι γίνονται ταυτόχρονα συζητήσεις και υπάρχουν επαφές. Αυτό είναι που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές. Ναι. Θες να στο κάνω λίγο πιο σύντομο?
0: Όχι, εντάξει, πήραμε μια.
2: Όχι,
0: εντάξει, μια άλλη ερώτηση. Ο Τραμπ. Εχθές ή σήμερα ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, συναντήθηκε με τον Μοντάνι που είναι δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Τι έγινε, παίξατε το ξύλο, λέει.
2: Για να το δούμε, περίμενε.
0: Έπαθες τίποτα, έπεσε μπουνίδι,
2: ναι,
0: μεταξύ Τραμπ και Μοντάνι του δημάρχου, ή τα βρήκανε και τα φτιάξανε και θα πάρει και λεφτά ο Μοντάνις από τον Τραμπ?
2: Για να δω, μισό λεπτό. Ναι, αυτό έγινε χτες. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ζοχρά Μαμντάνι στην Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του Δημάρχου της Νέας Υόρκης. Η συνάντηση κράτησε περίπου μία ώρα και αν θέλετε έχουν έντονες πολιτικές διαφωνίες, το κλίμα παρουσιάστηκε συνεργατικό. Μίλησαν για το κόστος ζωής, τη στέγαση, σχέδια για κατοικίες στο Sunnyside Yard στο Queens, καθώς και θέματα μετανάστευσης. Και το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Τραμπ εξέφρασε δημοσίως την ελπίδα να γίνει ο Μαμντάνι καλός δήμαρχος, δείχνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Άρα όχι καυγάς ούτε ξύλο, αλλά συζητήσεις για πρακτικά ζητήματα της Νέας Υόρκης. Κάτι που αξίζει να ακουστεί στο Greek Voice.
0: Ωραία. Μπράβο. Καλά. Πάλι καλά.
2: Πάλι που άκουσες καλά νέα. Δεν αν χρειαστείς κάτι άλλο, πες μου.
0: Άκουσα. Πάμε.
2: Να πας καλά, πάμε, και
0: πάμε τώρα πίσω
2: στη...
0: πάμε τώρα να ρευτώ και μετά πάμε στο ακροατήριο. Πάμε πίσω στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στη Νέα Υόρκη τώρα. Είναι αλήθεια,
2: τώρα.
0: Ότι, είναι αλήθεια ότι τον συνοδεύουν AI ρομπότ.
2: Ο Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τρίτη συνεχώς ημέρα. Σήμερα βρισκόταν στο Σαν Φρανσίσκο και το βράδυ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελβετίας, της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνι, μεταξύ άλλων. Δεν υπάρχει προς το παρόν προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ. Θες να σου βρω αναλυτικά το επίσημο πρόγραμμα?
0: Πες μου ένα λεπτό, γιατί είδα μία ανάρτηση ότι δεν ήξερα ότι πήγε ο Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Πήγε εκεί να δει την κουμπάρα του.
2: Για να το δω, περίμενε.
0: Για μάθε να σου πω και νέα.
2: Ένα λεπτό. Ψάχνω τώρα.
0: Έχει κουμπαριό, γιατί πέρυσι μας την έφερε με τους Εύζωνες. Ήταν να έρθουν οι Εύζωνες στη Φλόριδα και μας αλλάζει
2: το
0: πρόγραμμα. Και πήγανε στην κουμπάρα του, λέει.
2: Για λέγε. Να λέει ότι ο Μητσοτάκης πήγε στην Καλιφόρνια για να δει κάποια κουμπάρα. Το επίσημο πρόγραμμα και οι σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης μιλούν για επίσκεψη στη Silicon Valley με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και συναντήσεις με Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς ιδρυτές εταιριών τεχνολογίας. Εκεί συναντήθηκε τον ηγέτη των Μέρων όμως η Άριας. Ένα άλλο σημείο που πέφτει κλίμακος είναι το εξής, ότι της της μέρας, τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, τον Ντάνιελ Λουρί, επίσης προγραμματίζεται επίσκεψή του στο Στάνφορντ. Σήμερα μάλιστα δημοσιεύτηκε ότι συναντήθηκε τυχαία με τον Αμερικανό κωμικό Ντέιβ Τσαπέλ σε ελληνικό εστιατόριο στο Σαν Φρανσίσκο, το Κοκάρι.
0: Μα γι' αυτό
2: μου είπαν. Αν ακριβώς έγραφε η ανάρτηση για την κουμπάρα, μπορώ να ψάξω συγκεκριμένα ποια γυναίκα εννοεί.
0: Για ψάξε, είναι πρόεδρος, της Πανκριτικής. Είναι πρόεδρος της Πανκριτικής και γι' αυτό εγώ πέταξα προηγουμένως στη Σπόντα, γιατί ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και είπα, συνοδεύεται ο Μητσοτάκης από AI ρομπότ και σκυλάκια AI.
2: Για να δω.
0: Για δες εκεί πέρα τι έγινε
2: τώρα,
0: ακριβώς δηλαδή.
2: Για να καταλάβω τι εννοείς. Μιλάς μάλλον για την Πανκριτική της Αμερικής και για την περσινή εκδήλωση που ήταν να γίνει στη Φλόριντα. Αυτό που βρίσκω είναι ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη πηγή που να επιβεβαιώνει ότι ο Μητσοτάκης πήγε φέτος στην Καλιφόρνια για να δει την κουμπάρα του, η οποία είναι πρόεδρος της Πανκριτικής. Αυτό που είναι επιβεβαιωμένο είναι ότι στο ταξίδι του 21-22 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα του στην Καλιφόρνια είχε συναντήσεις με το φόρο της τεχνολογίας, στελέχη επενδύσεων,
0: Έλληνες
2: επιχειρηματίες και επιστήμονες.
0: Εντάξει, ας αλλάξουμε αυτό το θέμα. Τώρα που θα πάει στα Ηνωμένα Έθνη, μπορείς εσύ να μάθεις στην ομιλία που θα κάνει, θα είναι εναντίον του Τραμπ όπως κάθε χρονιά ή θα είναι κάτι το καλό υπέρ του
2: Ωραία.
0: Τραμπ.
2: Νομίζω ότι ο κρόερς των Αμερικανών Ερακέτ Άζιο Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου θα πρωταγωνιστήσει σε εκδήλωση της Ocean Eye για την παρακολούθηση των ωκεανών, ενώ θα παρευρεθεί και στο μεγάλο γεύμα της Ομογένειας που διοργανώνεται από 28 ελληνικές οργανώσεις της Αμερικής. Στην Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, θα μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και θα συμμετέχει στην δεξίωση του Προέδρου των υπόλοιπων, Ντόναλντ Τραμπ.
0: Mm-hmm.
2: Δεν φαίνεται να είναι προγραμματισμένη κάποια ξεχωριστή συνάντηση με τον Τραμπ αυτή τη φορά. Ναι. Θες να σου πω και για άλλα θέματα που έχει στην ατζέντα του στη Νέα Υόρκη, όπως ενέργεια ή τεχνολογία?
0: Παίζοντα, τα ξέρουμε και αυτά.
2: Πέρα από τις επίσημες ομιλίες, το ενδιαφέρον προσαρτοποιείται στο φετινό φόρο γύρω από τη τεχνητή νοημοσύνη και τις επενδύσεις, ένα πεδίο που ο Πρωθυπουργός θέλει να τονίσει για την Ελλάδα. Αν θες να το πούμε απλά στο ραδιόφωνο, μπορούμε να πούμε ότι ο Μητσοτάκης πηγαίνει στη Νέα Υόρκη με έμφαση στην καινοτομία και την ενέργεια, ενώ θα συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις της Ομογένειας.
0: Ωραία.
2: Θες να στο διατυπώσω και πιο λαϊκά?
0: Όχι, δεν θέλω, αλλά μου τα παραλαμβάνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ
2: πάρα. Αλλάξει η σύμβαση με τον Τζόσουα Σόρου.
0: Ναι.
2: Θα μπορείς να καλύπτεις πάλι live εικόνα στο Greek Voice TV από το WPZO stream σου χωρίς διακοπές. Είναι σε...
0: Ωραία, το βρήκαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις καλό βράδυ. Γεια χαρά. Πάπα ρε παιδί μου. Φορτισμένη η ματά σου σου. Φορτισμένη. Να, να δείτε κράτη. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η ματά σου σου. Για να την ακούσω. Εδώ.
3: Γεια σας, εγώ είμαι η Madame Σουσού και είμαι με τον Άγγελο Αγγελάτο στην Ελεύθερη Γνώμη. όλα εδώ τα ακούς.
0: Πες τα μαντά σου σου, όλα εδώ τα ακούμε. Όλα εδώ τα ακούμε. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Αν έχετε κάτι να μας πείτε εσείς. Μας είπε πολλά νέα σήμερα η μαντά σου σου που δεν τα ακούτε πουθενά αλλού. Λοιπόν, θα έχουμε κάποια αναμετάδοση από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα παρακολουθήσουμε και θα μεταδώσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, στο κανάλι μας όπως κάθε χρόνο γίνεται. Και θα κάνουμε και την κρίση μας μετά που θα μιλήσει, πρωτού που θα μιλήσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου γνωρίζουμε ακριβώς τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι αυτά που θα πει η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, η Λατινοπούλου το κορίτσι μας, πω, τι έπαθε η Λατινοπούλου σήμερα. Η Λατινοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι ότι την έχει πιάσει φόβος και τρόμος. Αρχίζουμε να έχουμε βροχές πάλι. Η Λατινοπούλου την έπιασε φόβος και τρόμος, διότι λέει πρέπει να φοβόμεθα, λέει, τον Ηλία Κασιδιάρη. Αφροδίτη, γιατί φοβάσαι, εφόσον και εσύ λες τα ίδια που λέει και ο Κασιδιάρης. Κλείσιμο τα σύνορα, έξω οι λαθρομετανάστες από την Ελλάδα, τους στείναξε στον αέρα κάτω στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα. Τα ίδια λέει ο Κασιδιάρης. Ποιο το πρόβλημα τώρα και ανησυχείς τόσο πολύ? Δεν ξέρω γιατί ανησυχεί τόσο πολύ η Λατινοπούλου. 727-725-5555 τηλέφωνα. Να ακούσω και τους ακροατές μας τι έχουν να μας πούνε σήμερα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, από τα άλλα, να ακούσετε μπα και τη βρούμε τη Λατινοπούλου εδώ πέρα να τα λέει. Προηγούμενος είχαν στείλει κάτι, να ακούσω τι μας λέει. Yes. Δεν βρίσκω εδώ πέρα τίποτα. Κάτι να βρούμε. Μα εδώ είναι. Η Λατινοπούλου 3 και 13. Τι λέει, τίποτα. Αν θα είναι σε κάποιο κανάλι. Να ακούσω τα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Από τα άλλα.
0: Γεια σου αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
4: Γεια σου Κυριακάτη και λειτουργία.
0: Τι έκανε την Κυριακάτη και λειτουργία?
4: Ακριβώς 4 η ώρα αρχίζει και λέει Χριστούγεννα.
0: Τι ώρα ήταν αυτό?
4: Ας σου πω ακριβώς τις ώρες.
0: Για λέγε μου τις ώρες.
4: 5 και 14 το πρωί. Εδώ Άγγελος Αγγελάτος θα ακούσουμε χριστουγεννιάτικες καμπάνες, γίνολες δηλαδή στα ελληνικά. Και μετά από 6 λεπτά, 5 και 20, εδώ ραδιοφωνία αδερφών Αγγελάτου. Σας ευχόμαστε αλλόψυχα χρόνια, καλά Χριστούγεννα και ψυχές στο νέο έτος.
0: Oh my God, ήταν αυτό εδώ, 5 και 16 είπες, Σαββάτο. Αυτό είναι, Σαββάτο πρωί. Ή Κυριακή πρωί. Κυριακή πρωί.
4: Μάλιστα.
0: Α, εντάξει, θα το κοιτάξω εγώ.
4: Δεύτερον, πολλά τα τραγούδια,
0: ναι,
4: όχι όλα, αλλά πολλά στον background, ακούς πίσω τις ελληνικές ειδήσεις.
0: Α, ναι, το ξέρω αυτό. Είναι από το satellite. Πρέπει να κατεβάσω τη φωνή εκεί πέρα. Θα το ταυτοποιήσουμε αυτό.
4: Ακούω την αυτή τη μερίδα και μετά ακούω την Αντριάννα Παρασκευοπούλου, να λέει ο Πρωθυπουργός. Τα νέα δηλαδή.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
4: Ναι, έλεγε τα νέα. Η Αντριάννα Παρασκευοπούλου, το δελτίο ειδήσεων.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, από τον background της Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα τραγουδούσε, είσαι και εσύ μια θάλασσα, λέει, που με τα φορτηνιασμένα σου νερά. Και από πίσω λέει η Αντριάννα Παρασκευοπούλου, ο Πρωθυπουργός είχε meeting, λέει, ναι, ξέρω, και δεν τα ακούσω όλα καθαρά, αλλά τα πιστοποιείται στον background. Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε, πήρες τις ώρες 5 και 14, άρχισε από τις 4 το πρωί, αμερικάνικα παραπαπάπτα, αλλά ακριβώς 5 και 14.
0: Αυτό γίνεται κάθε Κυριακή πρωί.
4: Ναι, μετά τη θεία λειτουργία.
0: Για να κοιτάξω και πάλι να δω ακριβώς τι γίνεται.
4: Παίζει πάντα τα ίδια τραγούδια.
0: Για να πάλι κοιτάξω να δω. Έχει το χάρι του.
4: Ελά το.
0: Να πάντα κοιτάξω να δω τι έχει να τα καθαρίσουμε. Εντάξει, έγινε. Έγινε, να έχει καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ από τα Ηνωμένα Έθνη. Τι έχει να πει.
3: Mr. President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and fellow leaders, it's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious
0: independence.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
4: Η κυρία αυτή γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη, γιατί είναι πατριώτης? Και όλα αυτά τα άλλα ρημάλια έχουν πουλήσει στην Ελλάδα.
0: Ξέρω και εγώ γιατί. Εγώ μου πάρει και παράξενο η... Μου έγραψε κανένα παραπάντη που κάνω στον αέρα και θέλω να δω γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη, εφόσον και αυτό λέει τα ίδια ακριβώς.
4: Δεν είναι αγριάνθρωπος ο Κασιδιάρης, απλώς είναι πατριώτης και καλός πατριώτης. Δεν χρειαζόμαστε όλους τους πρόσφυγες εκεί και όλους αυτούς να έχουν τα μαγαζάκια τους και όλα αυτά να κάνουν ρέιτ και να σκοτώνουν. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτούς. Τελευταία πήγατε καθόλου στην Ομόνια να δείτε τι γίνεται. Ας περάσει μια καλός πατριώτης. Δεν χρειαζόμαστε όλους τους πρόσφυγες εκεί και όλους αυτούς να έχουν τα μαγαζάκια τους και όλα αυτά να κάνουν ρέιτ και να σκοτώνουν. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτούς. Τελευταία

0: We are settling years of unfinished business and we're doing it well. There is no better example of a danger.
1: Επίσης είναι μεγάλη ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Θα την κάνουμε και θα την μεταδώσουμε ξεχωριστά. Αγαπητοί φίλοι, ακούσαμε μερικά που είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Και, ξέρετε, αυτή τη φορά δεν θέλω να κάνω disappoint κανέναν, αλλά δεν τα είπε καλά ο Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα δεν ξέρω στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, Καλιφόρνια, μπορεί να περνάτε καλά. Εγώ ξέρω να πω είναι το εξής, ότι προτού να λάβει τη διοίκηση ο Τραμπ και προτού γίνει ο πόλεμος αυτόν που έκανε από γεγονότα στην Καλιφόρνια που βλέπω, και όπως ξέρετε παρακολουθώ τα πάντα στον πλανήτη και προπατώ στο κόστος ζωής, διότι και εγώ είμαι σαν και εσάς. Δεν είμαι κανένας εκατομμυρίουχος, ούτε τρισεκατομμυρίουχος, και να μην δίνω βάση. Και το δολάριο το οποίο βάζω στην τσέπη και αυτό το μετράω. Παιδιά έχω να μεγαλώσω και κάθε εβδομάδα πρέπει να πάει η γυναίκα μου, οι κόρες μου, στη μαρκέτα να ψωνίσουν. Και ξέρω το εξής. Τι θα ψωνίσω? Οι ασφάλειες high rise. Οι φορολογίες ανεβήκανε. Η βενζίνη στην Καλιφόρνια ήταν 4 δολάρια το πετρέλαιο προτού αναλάβει ο Τραμπ, και σήμερα είναι 8,90 το γαλόνι στην Καλιφόρνια. Εδώ είναι 6,80 το γαλόνι στην περιοχή μου, στη γειτονιά μου. Το αυτοκίνητο το δικό μου, ξεχάστε το, 5,70 το γαλόνι, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε 1,5 μήνα περίπου για να ψηφίσουμε ρεπουμπλικανούς. Και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει θα σας δώσω 2.000 δολάρια αν βγει το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Δηλαδή φως φανάρι να λέει, δεν τον κατακρίνω τον άνθρωπο, τον ψήφισα κυρίες και κύριοι και είμαι με τον Τραμπ. Αλλά το είπα και στον Κάς, ότι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά αυτό που κάνει, και με αυτόν τον πόλεμο μας πούλησε όλους. Όλους μας πούλησε. Και όν και άλλοι μόνο και βγουν οι δημοκρατικοί. Τώρα μιλάει κάτω στα Ηνωμένα Έθνη αυτή τη στιγμή. Τι να πιστέψουμε από αυτά? Είπε προηγουμένως, τον άκουσα ίδια, ότι πάει πολύ καλά η οικονομία. Όλοι δουλεύουν. Εγώ ξέρω τα μαγαζιά εδώ παίρνουν όλα άδεια. Στη Φλόριδα. Ο τουρισμός ανέβηκε. Ποιος ανέβηκε ο τουρισμός? Κατέβηκε και το 80%. Θα μου πεις είναι Σεπτέμβριος. Εντάξει. Θα περιμένουμε τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι σχέσεις μας με τον Καναδά δεν πάνε καθόλου καλά. Οι Καναδοί κατεβαίνουν στη Φλόριδα όπως κατεβαίνανε παλιά. Όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Αμερικανοί. Και κάναμε business. Έχει πέσει η Φλόριδα στη... Δηλαδή τι να σας πω, χειρότερα και από την εποχή του Ομπάμα. Παιδιά, δεν θέλω να με βρίσετε, ούτε να μου πείτε μα τι έγινε ρε Άγγελε. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται? Εσύ που έκανες το... Ναι ρε παιδιά, την πρώτη τετραετία του Τραμπ βγάλαμε λεφτά όλοι μας, τα μαγαζιά και τα πάντα πήγανε καλά. Τώρα όμως ξέχαστε το, δεν βγάζουμε τίποτα. Χάνουμε λεφτά συνεχώς από την τσέπη μας. Πάρε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Από Ελλάδα λέγεται. 727-725-5555 τηλέφωνα μας, λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
2: Μιλάτε έτσι για την οικονομία. Θα βγει τώρα ο Γιώργος ή ο Αλτουρίδης και θα σε βάλει κάτι, γιατί δεν έχεις καταλάβει καλά ούτε το σχέδιο ούτε τα οικονομικά της
1: Αμερικής. Ποιο είναι σχέδιο? Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εδώ όλοι στην Αμερική δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα μπίλια τους. Δεν είναι εσύ ευγένεις?
2: Εγώ θα σου απαντήσει ο Γιώργος, είναι ο δικός μου ο δικηγόρος, θα σου εξηγήσει την οικονομία.
1: Ο Γιώργος. Εγώ βλέπω την οικονομία, εγώ βλέπω αυτά που περνάω εγώ προσωπικά κάθε μέρα και ο κόσμος τι περνά. Εγώ πάω στα μαγαζιά και βλέπω οι επιχειρήσεις τους να μην πηγαίνουν καθόλου καλά.
2: κοίτα,
1: δεν λέω ψέματα, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού.
2: Δεν λες ψέματα καθόλου, αλλά έτσι. Και όταν συνεχίσεις και μιλάς έτσι και βγουν οι δημοκράτες, τότε θα σου πω εγώ πόσα πήγα βάζει ο σάκος.
1: Άλλο αυτό, εγώ δεν είμαι. Κοίταξε το, τι κάνουν οι δημοκράτες τα πάντα.
2: Ναι, εκεί γυρίζει στον κόσμο και αρχίζει να λέει. Μήπως είναι πιο καλά η Νέα Υόρκη με το Μαντάνι για να δώσει τζάπα.
1: Όχι, ναι. Εγώ δεν πιστεύω το Μαντάνι, τις ιδέες και τις αυλούπες του Μαντάνι.
2: Ξέρω ότι δεν το πιστεύεις, αλλά έτσι όπως μιλάς φέρεσαι ότι κατευθύνεσαι προς την κυβέρνηση.
1: Μην το παίρνετε έτσι.
2: Ναι, μα έτσι είναι ο πρόεδρος εξής ότι θα στενοχωρηθούμε λιγάκι, αλλά όπου να είναι θα... Ανοίξει η Βενεζουέλα, έχουμε 1,3 εκατομμύρια βαρέλια εκεί. Θα ανοίξει η Αλάσκα, η βενζίνη θα έρθει κάτω. Τώρα είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα με τα στενά του ορμούς, αλλά είναι περαστικό τι θα κάνουμε. Θα δυσκολευτούμε λιγάκι. Αλλά είναι προσωρινό. Άμα βγουν οι δημοκράτες.
1: Προσωρινό, άκουσε, προσωρινό ήτανε. Προσωρινό είναι τώρα εδώ, γιατί από τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος. Νόμιζα σταματήσει ένα μήνα, δύο εβδομάδες θα σταματήσει. Δεν σταματάει αυτός ο πόλεμος. Βλέπουμε ανοιχτά χαρτιά, δεν σταματάει και κάθε μέρα ανεβαίνει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Τα προϊόντα ανεβαίνουν. Πάει η μάνα τώρα και το παιδί να ψωνίσουν, τα πάντα είναι πανάκριβα. Κάτσε ρε εσύ, πού θα πάει πολλές.
2: Γιώργο, για το ίδιο που είσαι πολιτεία, μας βάζει κάτω αγγελάτο.
1: Θα βγει αύριο ο Γιώργος. Εντάξει, άντε γεια. Δέχεται, εγώ δεν κοιτάζω ούτε κανένα Γιώργο, ούτε κανένα Τραμπ, ούτε κανένα Ομπάμα. Έχω μάτια και βλέπω. Έχω μάτια και βλέπω όταν οι οικογένειες υποφέρουν. Μεγαλούν παιδιά και δεν βγαίνουνε. Οικονομικά, κυρίες και κύριοι, δεν βγαίνουνε. Δεν μπορεί να πληρώνει το ρέμα από εκεί πέρα στα 300 και 400 δολάρια το μήνα ένα σπίτι. Πού πάμε, ρε παιδιά. Πας στη μαρκέτα και θέλουν να βγάλει εκεί πέρα να πηγαίνω σε εστιατόρια και να βλέπω ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι ανθρώποι και να μοιράζουν τα αυγά στα δύο. Εγώ θυμάμαι, πιτσιρικά που ήμουνα, πηγαίναμε εκεί στο ζωροπλαστείο, στο Αργοστόνι, στην πλατεία. Και για να γελάσουμε και λιγάκι στους κεφαλονίτες, εγώ ήμουν μόνο τότε. Πήγαμε στους φίλους μου, φέρε μια πορτοκαλάδα ή μια γαζόζωσα στα τέσσερα. Δηλαδή ένα μπουκάλι το πήραμε 4 παιδάκια. Εντάξει, το κάναμε. Αλλά στη σημερινή εποχή να πηγαίνει το ζευγάρι και να ζητάει και να τρώει αυγά, πελάτες 20 χρόνια σε ένα εστιατόριο στο Σαπίλου και να μου λέει, κοίταξε ρε Άγγελε, είναι για κλάματα. Αυτό τώρα συνέβηκε. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι ούτε με τις συντάξεις με τίποτα. Τόσο άκριβα που δεν έχουν να πληρώσουν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ μιλάω για τον κόσμο. Μιλάω τι βλέπω, κυρίες και κύριοι. Δεν με ενδιαφέρει κανένας Τραμπ, κανένας. Μιλάω αυτά τα οποία βλέπω σήμερα στην κοινωνία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εσείς περνάτε καλά και στην Καλιφόρνια σας αρέσει να έχετε 8 δολάρια το γαλόνι, πληρώνετε 8 δολάρια το γαλόνι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
3: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν. Με υποχρεώνει ο αγαπητός ο Κροατής να εξηγήσω τι ακριβώς εννοούσε το οποίο εσύ δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Σε παρακαλώ, κλείσε τα τηλέφωνα, θέλω 2-3 λεπτά.
1: Ακούω, λέγε.
3: Λοιπόν, ο ακροατής σου εξήγησε ότι αυτό που γίνεται σήμερα δεν είναι για σένα, είναι για τα παιδιά σου. Ο ακροατής σου εξήγησε ότι μέχρι τώρα, μέχρι που έρθει ο Τραμπ, αυτό που λέγαμε New World Order,
1: ναι,
3: είναι μία απάτη εναντίον των Αμερικανών, όπου δόθηκε όλη η εξουσία του πλανήτη στην Κίνα και σε άλλα κράτη σαν την Κίνα,
1: ναι,
3: όπου ο Αμερικανός βασίζεται σε κινέζικα προϊόντα, σε κινέζικη τεχνολογία για να επιβιώσει. Ο Τραμπ θέλει να φέρει αυτή την εξουσία πίσω στην Αμερική και βλέπουμε με τα μάτια μας, ζούμε ιστορικές στιγμές αυτή τη στιγμή, βλέπουμε μια χώρα σαν το Ιράν την οποία ο Ομπάμα έδωσε δισεκατομμύρια, εντάξει, για να δημιουργήσει μία απειλή η οποία είναι δορυφόρος της Κίνας, το Ιράν για να μπορεί να κρατάει την Αμερική σε μία θέση. Βεβαίως, το οποίο κάνει τώρα ο Τραμπ είναι, λέει την Κίνα, λοιπόν, εξουδετερώνω οποιαδήποτε δύναμη είχε το Ιράν. Το εξουδετερώνω. Το οποίο κάνει τώρα ο Τραμπ με την Κίνα είναι, λοιπόν, από εδώ και πέρα, εγώ δεν θα ακούω εσένα, όπως σε άκουγε ο Ομπάμα και ο Μπούς και όλοι οι άλλοι αλήτες και ο Κλίντον, από εδώ και πέρα εσύ θα ακούς εμένα. Πήρε τη Γρυλανδία ο Τραμπ σήμερα, υπέγραψαν και η Δανέζα και ο Γρυλανδός.
4: Το ξέρω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Βόρειος Πόλος είναι τώρα υπό τον έλεγχο της Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τώρα που λιώσανε, τα τελευταία 10-20 χρόνια που λιώσανε οι πάγοι πάνω στον Βόρειο Πόλο, δημιουργήθηκαν ανοιχτοί θαλάσσιοι άξονες, όπου τα καράβια μπορούν να πάνε βορείως τώρα και να κατέβουν κάτω από την άλλη πλευρά αυτής της σφαίρας που λέγουμε γη, όχι επίπεδη γη, σφαιρική γη. Ανεβαίνουν πάνω στο Βόρειο Πόλο, κατεβαίνουν κάτω στην άλλη πλευρά μεταξύ Αλάσκα και Ρωσία και βρίσκονται στην Ιαπωνία. Αντί να κάνουν το γύρο του κόσμου που επιθυμούσε να κάνει ο Κολόμβος. Λοιπόν, αυτό σημαίνει όταν ελέγχεις, Άγγελε, το καπέλο του πλανήτη, το βόρειο τμήμα αυτής της σφαίρας, ελέγχεις όλη τη σφαίρα.
4: Ναι, Άγγελε. Γιώργο, καλά τα λες. Συμφωνώ μαζί.
3: Το οποίο κάνει, όχι, επενδύει ο Τραμπ, Άγγελε, για το μέλλον των Αμερικανών και οποιονδήποτε άλλων χωρών που συνεργάζονται με τον νέο ηγέτη του πλανήτη που λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η επένδυση, Άγγελε, δεν είναι για μένα και για σένα. Εμείς πόσα ακόμα χρόνια θα ζήσουμε? Αυτή η επένδυση, Άγγελε, είναι για τα παιδιά μας. Έτσι, Άγγελε, ναι, πληρώνεις τώρα 4 και 5 δολάρια το γαλόνι. Και τι έγινε?
4: Αύριο θα είναι το γαλόνι στο αυτοκίνητό μου, Γιώργο, εγγυημένα στο λέω, 10 δολάρια το γαλόνι.
3: Δεν θα πάει τόσο.
4: Δεν θα πάει. Περίμενε και θα δεις τι θα γίνει μετά τη λήξη των Ηνωμένων Εθνών, που θα γίνουν μαλλιά κουβάρια εκεί μέσα και με τον Τραμπ και με όλα τα κράτη. Ένα πράγμα ξέρω εγώ. Μου λέει εδώ πέρα, κοίταξε Γιώργο, άκουσε κάτι Γιώργο. Η Εύα, γεια σου Εύα, μου λέει, πήγα με τη φρενάδα του breakfast, λέει. Άστο στέκια και τα μπακαρουνάδες και μερικά φαγητά. Στέκι, λέει, δύο αυγά, 40 δολάρια. Στη Φλόριδα, που ήταν και 65 το πιάτο με ώρα τζους και με καφέ μαζί. Σε παρακαλώ. Πηγαίνω γύρω κάθε μέρα στα μαγαζιά, στο κοπί, είναι άδεια. Πέφτει μιζέρια. Όλοι γίνεται χαμό. Δεν ξέρω τι κάνουν στην Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και τα πάντα και όλοι περνάνε καλά. Εδώ έχει πέσει, δεν έχουμε τουρισμό. Άκουσε κάτι. Έχει αδειάσει η Φλόριδα. Δεν έχει τουρισμό αυτό που είχε παλιά.
3: Ναι. Ο Μάνος διαφωνεί μαζί σου. Ο Μάνος είναι να γίνουμε 51η πολιτεία. Πάλι το γράφει. Κάθε μέρα το γράφει αυτό ο Μάνος.
4: Ποια πόλη θα γίνει η Ελλάδα?
3: Η Ελλάδα, ναι.
4: Άλλο αυτό τι θα κάνει η Ελλάδα.
3: Για πλάκα το γράφει ο Μάνος κάθε μέρα.
4: Ναι, κοίταξε. Λοιπόν, καλό αυτό, αλλά υπόσχεσαι εξής ότι...
3: Είναι μια επένδυση για το μέλλον.
4: Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι επενδύσεις για μετά από 30 και 40 χρόνια. Και εδώ είναι ότι σήμερα τι κάνει ο κόσμος που πεθαίνει σήμερα της πείνας.
3: Ο κόσμος, το εξήγησε αυτό ο πρόεδρος. Είναι μια επένδυση, είναι μια θυσία μικρή που πρέπει να...
4: Μπαγκελάει, κοίταξε, σήμερα τώρα είπε... Σήμερα είπε τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε τώρα στον αέρα, εδώ το είπα, στην αρχή που μιλάει στα Ηνωμένα Έθνη, πάει η Αμερική καλά, έχουμε τα πάντα και κάνουμε και καλά. Δεν πάει αυτή καθόλου η Αμερική καλά, Γιώργο. Το ξέρεις πολύ,
3: Άγγελε,
4: καλά.
3: Άγγελε, αυτή είναι η αλήθεια.
4: Δεν είναι αλήθεια. Μας έχει δουλέψει όλους ο Τραμπ. Τι να πω, εγώ δεν έχω χάσει πάσα ιδέα.
3: Άγγελε, η ανεργία είναι σε ιστορικό χαμηλό. Η ανεργία είναι, όταν η ανεργία, Άγγελε, είναι σε ιστορικό χαμηλό.
4: Εγώ βλέπω τι γη πληρώνει ο άλλος, Γιώργο, εδώ πέρα. Δεν μπορεί να βγει ο άλλος οικονομικά, να πηγαίνει στη Μαρκέτα. Και τι διακομίζει με τους Άραβες και με το Ισραήλ.
3: Όλοι βγαίνουνε, αυτό που εξηγείς, Άγγελε, τώρα συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να βγουν οικονομικά. Όχι στην Αμερική. Εδώ όντως είναι η γη της επαγγελίας. Και ο Τραμπ την έκανε ακόμα καλύτερη, Άγγελε. Είναι κάτι προσωρινό αυτό. Αλλά είναι.
4: Τι προσωρινό! Ότι ανεβαίνουν 10.000
3: δολάρια που θα δώσεις παραπάνω, τους επόμενους μήνες, τους τελευταίους μήνες, να αγοράσεις βενζίνη, εντάξει. Είναι μια θυσία που κάνεις για τα παιδιά σου.
4: Ποια αυτό θυσία, ρε παιδί μου, ανεβαίνει, κάθε μέρα ανεβαίνει. Αύριο θα ανέβει.
3: Θα εξηγήσω τώρα κάτι για τη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή.
4: Ποιο ο λόγο είναι να ανέβει η βενζίνη στην Αμερική.
3: Εξηγούμε. Ναι. Κάνουμε τώρα του αριθμού. Το πετρέλαιο, εντάξει, το αργό πετρέλαιο είναι περίπου 94-95 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα το μόνο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή. Κάθε πλοίο, κάθε τάνκερ που μεταφέρει αργό πετρέλαιο στοιχίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα η μεταφορά του.
4: Ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα.
3: Την ημέρα. Τώρα η μεγαλύτερη κερδισμένη από αυτό είναι οι Έλληνες εφοπλιστές οι οποίοι ελέγχουν την πλειοψηφία αυτών των τάνκερ. Λοιπόν, έτσι όταν ένα τάνκερ πρέπει να ταξιδέψει, όχι εδώ στην Αμερική, να πάει από τον Περσικό κόλπο, ας πούμε, μέχρι την Κίνα, κάνει καμιά εικοσαριά μέρες. 20 εκατομμύρια δολάρια η μεταφορά. Όταν αυτό το τάνκερ, όταν έχει 2 εκατομμύρια βαρέλια, είναι 10 δολάρια το βαρέλι η μεταφορά του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάλι ένα προσωρινό πρόβλημα.
4: Ναι, αλλά Γιώργο, άκουσε με σε παρακαλώ. Τι δουλειά έχω εγώ στην Αμερική. Γιατί δουλειά έχουμε εμεί στην Αμερική που δεν χρειαζόμεθα από την Αραβία, τη Μέση Ανατολή, πουθενά πετρέλαιο. Γιατί εμεί θα πληρώνουμε τα σπασμένα των Εβραίων και τον Κομμουνιστό και τον Λίμπερο του Τεμπέληδο. Σε παρακαλώ.
3: Επειδή οι Αμερικανοί εξάγουν πετρέλαιο, υπάρχει η ζήτηση και η παραγωγή. Λοιπόν, έτσι επειδή οι Αμερικανοί εξάγουν πετρέλαιο, αυτή είναι η τιμή του αργού πετρελαίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas είναι περίπου 7 με 8 δολάρια χαμηλότερη από ό,τι είναι το Brent της Βόρειας Θάλασσας και βεβαίως και της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, είναι κάτι προσωρινό αυτό, Άγγελε, θα το επιβιώσουμε, θα το αντέξουμε για ένα καλύτερο αύριο. Θέλω να είσαι θετικός σε αυτό.
4: Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω δώσει τόσα χρόνια για το Τραμπ μεγάλο αγώνα. Και σου λέω το εξής. Σήμερα έχω γίνει χειρότερος από τον Τάγκερ. Και ο Τάγκερ τον υποστήριξε και πολλοί άλλοι. Και του λένε.
3: Τον Τάγκερ δεν τον είχα ποτέ εμπιστοσύνη.
4: Κοίταξε και του λένε τώρα. Πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που έκανε τον πόλεμο με το Ισραήλ να ανέβει βενζίνη στην Καλιφόρνια από 4 δολάρια στα 8 δολάρια και 9. Πες μας. Γιατί τι δουλειά έχουμε εμείς τα πετρέλαια. Δηλαδή κάνεις αυτό που έκανε ο Ομπάμα. Όταν ο Ομπάμα εδώ πέρα 8 χρόνια λέει θα έχουμε ίδιες τιμές με την Ευρώπη και τα ανέβαζε όλα επάνω. Έτσι ακριβώς συμβαίνει.
3: Λοιπόν,
4: τι με αφορά μέναν η Ευρώπη, τι με αφορά μέναν η Κίνα και το ένα και το άλλο.
3: Λευτέρη μένει στη Φλόριδα γιατί μιλάς για Φλόριδα, Λευτέρη. Ο Γλίτσας. Λευτέρη μένει στη Φλόριδα, θέλω να ξέρω. Ο Σεντούριος γράφει, ο Τραμπ είναι ο καλύτερος πρόεδρος από τους καλύτερους πρόεδρους της Αμερικής. Λοιπόν, έτσι, αυτό είναι, Άγγελε. Είναι μια επένδυση που κάνουμε από το μέλλον.
4: Το έχεις πει 100 φορές. Εγώ λέω σήμερα, Γιώργο, σήμερα είναι το εξής. Η Κίνα έχει το κοντρόλ. Μιλάει ο Τραμπ σήμερα, αύριο θα μιλήσει.
3: Άγγελε, το έχασε το
4: η Κίνα, άκουσε, η Κίνα έχει βάλει τον Τραμπ, ξέρεις πού, στην τσέπη τους.
3: Άγγελε, η Κίνα έπαιρνε το πετρέλαιό της από το Ιράν σε χαμηλότερη τιμή. Τώρα η Κίνα είναι υποχρεωμένη να αγοράσει από την Αμερική. Και τους είπε ο Τραμπ όσο πετρέλαιο...
4: Να πάνε να αγοράσει, κοίταξε, να πάνε να αγοράσει από την Αμερική, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί σε μένα είναι το πετρέλαιο να ανέβει. Γιατί στον Αμερικανό πολίτη να ανέβουν τα πάντα πάνω. High rise. Σε παρακαλώ.
3: Ανέβηκε πιο πολύ όταν η Ρωσία επιτέθηκε την Ουκρανία αρχές του 22, η βενζίνη και το πετρέλαιο ήταν πολύ υψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα, Άγγελε. Σε παρακαλώ. Ήτανε πολύ πιο υψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα. Απλώς θέλω να ξέρεις κάτι, Άγγελε. Επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία έδιωξε ο Τραμπ από το Λευκό Οίκο, τότε δεν είπαν τίποτα. Και τώρα φωνάζουν, μην τους παπαγαλίζεις.
4: Δεν παπαγαλίζω κανένα μέσο ενημερώσεις, ούτε τα κοιτάζω αυτά τα μέσα ενημερώσεις.
3: Αυτά που λες τα λένε τα CNN.
4: Δεν τα λένε τα CNN. Εγώ βλέπω, Γιώργο.
3: Όταν η Βερτζίνη ανέβηκε εγώ, και ο Βάιντεν δεν λέγαν τίποτα.
4: Εγώ δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα εγώ εδώ πέρα συνεχώς και φόρεσα και με τον Ομπάμα ναι. Και με το πόσα μαγαζιά κλείνανε και τα πάντα.
3: Ναι.
4: Ναι, τα λέγαμε. Αλλά δεν θα έπρεπε ο Τραμπ να κάνει ναι. Το ίδιο πράγμα που κάνουν οι Λίμπεραλς. Ναι. Για το όνομα του
3: Θεού. Ο Τραμπ άλλαξε όλα τα δεδομένα. Έφερε τον έλεγχο πίσω στην Αμερική, όπως τον είχε η Αμερική αυτόν τον έλεγχο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Αμερική ήταν ο άρχοντας του πλανήτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά ήρθαν αυτοί οι αλήτες, οι δημοκρατικοί, η Προεδρία Αθηνώντος από τον Κλίντον. Και τι κάνανε, κλείσαν τα αμερικάνικα εργοστάσια και τα στείλαν όλα στην Κίνα.
4: Αυτά τα κάνει, αυτά εγώ το είχα πει.
3: Εσύ ο ίδιος τα έργες αυτά.
4: Αυτά τα έστειλε ο Κλίντον.
3: Τα γύρισε πίσω, ανάποδα όλα αυτά τώρα.
4: Αυτά τα έστειλε, ο Κλίντον τα έστειλε αυτά τα εργοστάσια.
3: Το ξέρω, αλλά ο Τραμπ, όχι μόνο ο Κλίντον, ο Κλίντον και συνέχισε μετά ο Μπους, συνέχισε μετά ο Ομπάμα, Άγγελε. Δεν είναι καμία διαφορά μεταξύ Μπους, πρεσβυτέρου, Μπους νεότερου, Ομπάμα με Κλίντον. Και οι τέσσερις αυτοί στο ίδιο καλάθι ανήκουν. Αυτοί πήραν όλες τις δουλειές στην Κίνα, έκαναν την Αμερική να υποτάγεται στην Κίνα. Ο Τραμπ τώρα τα άλλαξε όλα αυτά. Τώρα η Κίνα υποτάσσεται στην Αμερική. Αυτή είναι η διαφορά, Άγγελε. Πάλι είναι μια επένδυση για τα παιδιά σου. Ο Τραμπ άλλαξε τα δεδομένα.
4: Ποια δεδομένα, Γιώργο, άλλαξε? Βλέπω σήμερα τι γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια με τα AI και τα λοιπά.
3: Άγγελε, άστο σήμερα. Περιμένω. Θα περιμένεις.
4: Σήμερα ο κόσμος βγαίνω έξω και βλέπω εγώ ότι δεν υπάρχουν τα πράγματα καθόλου καλά.
3: Αλέξανδρε, θα δεις τι θα γίνει τον άλλο μήνα. Να δούμε. Αν ο Τραμπ χάσει τις εκλογές.
4: Για να δούμε.
3: Σιγά που θα χάσει ο Τραμπ τις εκλογές. Τώρα μιλάμε για τις μεσοπόθεσμες του Νοεμβρίου, εννοείται. Λοιπόν, έτσι Άγγελε, σε παρακαλώ, θα περιμένεις.
4: Θα περιμένω.
3: Ότι γράφει ο Σοντούριος, ο Τραμπ διορθώνει τα εγκλήματα του Biden και των κομμουνιστών. Α, μπράβο, και ο Biden, τα ίδια. Στο ίδιο καλάθι όλοι τους. Αλλά ο μόνος λόγος, Σεντούριε, που δεν ανάφερα Biden όταν είπα τους άλλους προέδρους, ήταν επειδή ο Biden δεν ήταν ποτέ ο κανονικός πρόεδρος. Ο Biden ήταν μία μαριονέτα και άλλοι κάνε κουμάντο υπογείως. Ο Biden δεν ήξερε ποτέ τι του γινότανε. Φωνάζουν τώρα τα CNN και αυτοί ότι δεν τους αφήνει ο Τραμπ να μπουν στο Λευκό Οίκο, λένε για ελευθερία έκφραση, ελευθερία τύπου. Ποιο ελευθερία τύπου? Σε είπε ο Τραμπ τι να γράψεις ή τι να μην γράψεις, τι να μεταδώσεις, τι να μην μεταδώσεις. Ο Τραμπ απλώς σου είπε δεν θα μπεις άλλο στο Λευκό Οίκο, διότι ο Λευκός Οίκος είναι κάτι το οποίο όταν μπαίνεις μέσα πρέπει να το σέβεσαι. Απλά πράγματα. Πρέπει να το σέβεσαι. Αλλά όταν ο Biden το 2021 άλλαξε τις προϋποθέσεις για να έχεις το press pass που λέμε, την άδεια να μπεις στο Λευκό Οίκο, 440 άγγελε το 2021, 440 μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσιογράφοι έχασαν το δικαίωμα να μπουν στο Λευκό Οίκο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτοί ήταν δεξιοί. Πού ήταν, γιατί δεν φώνασε τότε το CNN? Γιατί δεν είχε καμιά απεργία τότε το CNN? Δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος. Λοιπόν, άλλαξε δηλαδή τα δεδομένα και να πάρεις press pass. Έτσι μιλάνε τώρα για διάφορα, μιλάνε για την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο μιλάει για ελευθερία τι? Μιλάει για ελευθερία έκφρασης. Μιλάει για ελευθερία θρησκεύματος. Η πρώτη τροποποίηση. Μιλάει για ελευθερία τύπου και μιλάει επίσης για ελευθερία ειρηνικής συγκέντρωσης. Πάμε πρώτα για ελευθερία έκφρασης. Τι έγινε το τέλος του 2020, η πρώτη θητεία Τραμπ, το τέλος της θητείας του? Τον απέκλεισαν από το Twitter και από το YouTube. Πού είναι η ελευθερία έκφρασης? Γιατί δεν φωνάζαν τότε αυτοί? Όχι μόνο δεν φωνάζαν, χαιρόντουσαν. Λοιπόν, υποκριτές. Πάμε τώρα ελευθερία θρησκεύματος. Είναι το νούμερο 2 αυτό. Ελευθερία θρησκεύματος. Στην επί κορονοϊό. κλείντα τις εκκλησίες επί κορονοϊό. Και αυτό επίσης προσβάλλει και την ελευθερία ειρηνικής συγκέντρωσης. Δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει ούτε στην εκκλησία και βεβαίως δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Αλλά τον ίδιο καιρό επέτρεπαν τους αλήτες της Αντίφα και της Black Lives Matter το καλοκαίρι του 20 να καίνε. Τι κάψανε, θυμόσαστε? Δημοκρατικό κρατούμενες πόλεις. Όχι ρηπουμπλικακό κρατούμενες. Δημοκρατικοκρατούμενες πόλεις καίγανε. Γιατί καίγανε μόνο αυτές τις πόλεις? Γιατί εδώ στην Αμερική το αφεντικό του αστυνομικού τμήματος δεν είναι ο διοικητής, είναι ο δήμαρχος. Έτσι, ο δήμαρχος έλεγε τον διοικητή και την υπόλοιπη αστυνομία της πόλης, μην τους ακουμπάτε, αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Και καίγανε τις πόλεις, μόνο δημοκρατικοκρατούμενες πόλεις καίγανε, Άγγελε. Και βεβαίως είπαμε ελευθερία έκφρασης, τύπου συγκέντρωσης και θρησκείας. Έτσι όταν αυτοί οι υποκριτές, ο Biden, είτε YouTube, Twitter, δηλαδή δεν άφηνα δηλαδή τον Τραμπ να μιλήσει και τα λοιπά, τότε δεν, καμία διαμαρτυρία από αυτούς. Και τώρα λένε για τους αφαίρεσε το δικαίωμα της ελευθερίας τύπου. Όχι. Απλώς τους είπε, δεν θα έρθείτε άλλο στον Λευκό Οίκο. Γράψτε ό,τι θέλετε. Δεν σας το απαγορεύω αυτό. Δεν μπορείτε να μπείτε στο Λευκό Οίκο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ελευθερία τύπου. Καμία σχέση. Είναι όλοι αυτοί οι υποκριτές, Άγγελε, και το 80. Ο Τραμπ πήρε, Άγγελε, και τις 7 swing states, πολιτείες, 87% των κομιτιών όλης της Αμερικής. Άμα δεις το χάρτη της Αμερικής είναι όλοι κόκκινοι, Άγγελε, εκτός από κάτι μπλε βουλίτσες μετά αυτές τις εκλογές. Βλέπεις ότι όλος ο αμερικανικός λαός τον υποστηρίζει. Αλλά τώρα βγήκαν κάποιοι προδότες, σαν τον Τάκερ, σαν την Marjorie Taylor Greene, σαν κάποιους άλλους, οι οποίοι ξέραμε δηλαδή ότι είναι προδότες, και βρήκαν τώρα ευκαιρία να κατηγορούσουν τον πρόεδρο, γιατί να τον κατηγορούσουν για τον πόλεμο του Ιράν, για τις τιμές της βενζίνης κτλ. Όχι, Άγγελε. Ο Τραμπ τα γύρισε όλα ανάποδα. Αυτά που είχαν στήσει όλοι οι άλλοι. Τα γύρισε όλα ανάποδα.
4: Να πάμε και στα τηλέφωνα.
3: Και αυτό είπε σήμερα ο Τραμπ. Η Αμερική είναι ο άρχοντας του πλανήτη.
0: Technology and superintelligence is no exception. Yet the very same people who said we'll all be dead in 12 years because of global warming.
4: Αυτά είμαι μαζί του. Αυτά που έλεγε και τα λέει και τώρα. Τα ψέματα των liberals, των δημοκρατικών, αυτά που λέει τώρα αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη ο Τραμπ.
3: Ναι.
4: Καίγεται το πλανήτη. Αυτά είναι σωστά και εγώ είμαι μαζί του, συμφωνώ. Αλλά Γιώργο, ένα πράγμα, εγώ δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό μου να σκεφτώ ποτέ και να φανταστώ ποτέ,
3: ναι,
4: ότι να πηγαίνω σε μαγαζιά,
3: ναι,
4: και να παραπονιούνται όλοι οι Έλληνες και οι Αμερικανοί και τα μαγαζιά τους να είναι άδεια. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν συνέβη και αυτό στην Αμερική.
3: Εδώ δεν είναι, Άγγελε, πάνε αύριο στο μαγαζί. Εσύ πάνε
4: εκεί, πάρε, εκεί πάρε και τρως.
3: Άγγελε, πάνε αύριο στο μαγαζί, ώρα 1 το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι και τράβα βίντεο, σε παρακαλώ.
4: Ναι, τώρα πήγε τράβηξε μου βίντεο. Εδώ πέρα ξέρω
3: ότι... Μην πας 7 το πρωί.
4: Δεν πάω 7 το πρωί να φάω, αλλά πάω το μεσημέρι, πάω και το βράδυ. Και βλέπω την κίνηση.
3: Εδώ είναι γεμάτα, Άγγελε, και εδώ μιλάμε για μασαχουστέτη, Άγγελε. Εδώ είναι γεμάτα όλα.
4: Μασαχουστέτη.
3: Και λέω, η ανεργία είναι σε ιστορικό χαμηλό.
4: Εδώ πέρα μια φορά εδώ πέρα όλοι, εδώ όλοι κλαίγουν.
3: Ποιο προτιμάς για πρόεδρο? Έναν επιχειρηματία πετυχημένο, εντάξει, δισεκατομμυριούχο, ή κάποιο σαν τον Biden για παράδειγμα, ή σαν τον Ομπάμα, οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική μόλις τελείωσαν το πανεπιστήμιο και δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους.
4: Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Εγώ δεν θέλω κανένα. Εγώ να σου πω κάτι. Είχα και έχω συνάντηση με την Λούνα. Η οποία αυτή θα τη διαφημίσουμε όπως και τον Πληράκη είχα χθες στον αέρα, γιατί δεν θέλω οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τη δύναμή τους από την Ουάσιγκτον.
3: Λευτέρη, πού μένεις?
4: Ένα λεπτό, Γιώργο.
3: Ένα λεπτό.
4: Δεν θέλω οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τη δύναμή τους στην Ουάσιγκτον. Δεν θέλω οι Λίμπερλς να πάρουν τα ενία, γιατί θα καταντήσει η Αμερική τριτοκοσμική χώρα. Γι' αυτό και με τη Λούνα, η οποία αυτή η γυναίκα βγήκε εδώ και τα θυμάσαι, Γιώργο, και να λέει: εγώ είμαι με την Τουρκία και ότι η Τουρκία πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και είμαστε φίλοι με την Αμερική. Είναι την περιοχή που έχει πάρει τους ψήφους του Γκάς Μπιντιράκη. Έχω συνάντηση μαζί της και θα εξηγήσω ακριβώς πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Και εγώ θα την ψηφίσω αυτή. Μόνο και μόνο για να έχουμε ρεπουμπλικανικό ψήφο στο Κόγκρες. Δεν πρέπει να χαστούν Μπιντιράκη ούτε κανένας, ανεξαρτήτως τι σκέφτεται και τι κάνει ο πρόεδρος της Αμερικής. Έχουμε δύναμη στην Ουάσιγκτον. Και το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε μεγάλη δύναμη. Και αυτός ο σταθμός παίζει σημαντικό ρόλο. Πόσο δυναμικός είναι. Και το είπε ο ίδιος και ο Γκάσο Μπιντιράκης. Δύο πράγματα έχω κάνει εγώ προσωπικά και τα κέρδισα με το Κόγκρες. Και με τους δεν και με τους δεν. Και ακόμα έχω κάτι άλλο ακόμα να κάνω. Δεν θα το ανακοινώσω, αλλά δουλεύω τώρα. Με τον Γκάς και με άλλους. Ναι, Γιώργο, δεν πρέπει οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν το Κόγκρες.
3: Άγγελε, αυτά που είπε σήμερα στον αέρα με μένα, πρέπει να τα πας να κάνεις κάτω με τον Γκάς και να δεις πώς θα σε απαντήσει.
4: Έχουμε μιλήσει ωραία.
3: Άμπρα.
4: Λοιπόν, έχει. Πάμε. Περίμενε στη γραμμή να πάμε στα τηλέφωνα τώρα με τις νέες ακροατές. Λέγετε παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Λέγετε.
3: Ο Πασχάλης γράφει. Τέλος Αυγούστου ήμουν Μαϊάμι. Όλα τα εστιατόρια ήταν κάθε βράδυ αλλά και μεσημέρι φουλ. Το ίδιο και Las Vegas. Έλα ρε Άγγελε, σε παρακαλώ τώρα.
4: Εντάξει.
3: Και τον Πασχάλη τον είδες όταν κατέβηκε Φλόριντα. Τον είδες τον Πασχάλη.
4: Ναι, είμαστε μαζί. Μαζί είμαστε.
3: Άγρα, μαζί όλα είμαστε, τα εστιατόρια ναι, γράφει μαζί. Κάθε βράδυ αλλά και μεσημέρι φουλ. Σε παρακαλώ Άγγελε.
4: Ναι, στο Μαϊάμι εδώ πέρα και εδώ εντάξει.
3: Λευτέρη, αμένεις Θεσσαλονίκη. Μη μας λες τι γίνεται στη Φλόριντα, Λευτέρη, σε παρακαλώ.
4: Εγώ μένω στη Φλόριντα.
3: Λες, Λευτέρη, πες μας τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
4: Θα τραβήξω λίγο να σας ρίξω τι γίνεται.
3: Εγώ δεν μπορώ να πω τι γίνεται στη Φλόριντα και είμαι Βοστόνη. Εγώ μπορώ να πω, Λευτέρη, τι γίνεται στη Βοστόνη. Δεν μπορώ να πω τι γίνεται στην Αθήνα, δεν μπορώ να πω τι γίνεται στη Φλόριντα. Έτσι, Λευτέρη, σε παρακαλώ, μη με λες τι γίνεται στη Φλόριντα. Όταν μένεις στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι. Γιατί αυτό που κάνεις, Λευτέρη, είναι προπαγάνδα, αριστερή προπαγάνδα κάνεις, Λευτέρη.
4: Κομμουνιστή τώρα που δεν θέλω να ακούσω.
3: Και κάθε μέρα γράφεις, ρίξε πράγμα στους Λίμπερλς γράφεις. Αλλά σήμερα, Λευτέρη, υποστηρίζεις τις θέσεις των Λίμπερλς.
4: Ναι.
3: Να το ξέρεις, Λευτέρη.
4: Για να πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Λέγετε.
5: Είμαι κι εγώ στη γραμμή.
4: Σε ακούμε. Είσαι στον αέρα.
5: Είμαι κελατό.
4: Γεια σου, καλησπέρα.
5: Λοιπόν, ακούστε. Σας παίρνω από το Wisconsin.
4: Ω, μπράβο.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω το... Από τη σύγχυσή μου ξέχασε και το κύριο Γιαλτουρίδη.
4: Μάλιστα.
3: Ναι.
5: Δεν χάνω εκπομπή.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Αυτά που σας λέω θέλω να ακούγονται και στον αέρα.
4: Είσαι στον αέρα τώρα. Είσαι στον αέρα.
5: Σήμερα είσαστε... Πολύ λάθος.
4: Εντάξει.
5: Δεν το περίμενα από εσάς.
4: Δεν πειράζει.
5: Σας είχα σε μεγάλη εκτίμηση.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πρώτα απ' όλα έχουμε εκλογές. Και αυτά που είπατε σήμερα μπορούσατε να κάνετε υπομονή ένα μήνα να τα πείτε αργότερα.
4: Μάλιστα.
5: Ακρίβεια υπάρχει παντού. Εγώ μένω στο Wisconsin, στο Μιλγόκι, στο Κενόσα. Παντού. Είναι τα μαγαζιά γεμάτα. Εντάξει, είναι λίγο μειωμένα τα έξοδα του κόσμου. Αλλά όλοι περνάνε. Τι είναι αυτά που μας λέτε, ένα γόντια τέσσερα, ή δεν έχουν να φάνε. Τι είναι αυτά που μας λέτε.
3: Σωστά.
5: Και απ' την άλλη μου λέτε ότι θέλετε να βγει το... Μα τη δυσφήμιση που κάνετε, το δυσφημίζετε.
4: Άκουσε, κυρία μου, το όνομά σου, αν επιτρέπετε.
5: Στέι.
4: Άκουσε κάτι. Εγώ ένα λεπτό στην ακροατρία μα, περιμένω ένα λεπτό στη γραμμή. Ένα λεπτό, περίμενε.
6: Άγγελε, με ακούς.
4: Yeah, περίμενε στη γραμμή, περίμενε αυτό, μην κλείσει.
6: Περίμενε.
4: Άκουσε κάτι, τα ξέρει. Εγώ πάντα είμαι δεξιό. Ποτέ δεν ψηφίζω Λίμπερλς. Ποτέ δεν ψηφίζω ανθρώπου οι οποίοι.
5: Κυρία Γκελάκη,
4: ένα λεπτό. Σήμερα και το είχα και προχτέ και το λέω. Ότι έχω το σκοπό μου που λέω ότι αυτός ο πόλεμος που έγινε από τον Τραμπ για το Ισραήλ και για το Ιράν έφερε μεγάλη καταστροφή στην Αμερική και στην οικονομία της Αμερικής. Ο Τραμπ προηγουμένως τον ακούσα, τον έβαλα και μίλαγε. Οικονομία μας, γερή, έχουμε unemployment είναι σχεδόν zero, τα πάντα. Η βενζίνη πόσο είναι. Αυτή είναι η οικονομία σήμερα. Όταν πάει ο άλλος στη μαρκέτα να ψωνίσει και θέλει χιλιάρικα το μήνα για να παραψωνίσει την οικογένειά του, αυτό είναι καταστροφή. Το καταλαβαίνεις. Δεν μιλάω εγώ το τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια ή 30 χρόνια. Μιλάω σήμερα τι γίνεται. Εγώ βλέπω εδώ τις business. Πώς πάνε. Όλοι ουρλιάζουν, όλοι φωνάζουν. Τι να σου πω από εκεί και πέρα.
5: Σήμερα σας ενδιαφέρει.
4: Με ενδιαφέρει και το μέλλον, αλλά το σήμερα δεν είναι μόνο το σήμερα και χτες και προχτές. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο δηλαδή να χάνουν οι άνθρωποι και τα σπίτια τους. Για το όνομα του Θεού.
5: Όχι.
4: Να, και... εγώ μένω στη Φλόριδα και ξέρω και τα βλέπω.
5: Από τότε που ανακάλυψα το κανάλι σας, αφήνω και τις δουλειές μου και κάθομαι προσιλωμένη.
4: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Υπέρ ευχαριστώ. Έχω εκατομμύρια που βλέπω.
7: Μπράβο,
4: ναι, δεν πειράζει. Εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής, θα υπάρχουν μερικοί ακροατές και τηλεθεατές, σας υπέρ ευχαριστώ που όλα αυτά τα χρόνια με βλέπετε, αλλά δεν έχω αλλάξει την ταυτότητά μου. Αλλά σας λέω την αλήθεια. Τι θα σας πω, θα πάρω την κάμερα και θα τραβάω, είναι 7 δολάρια το γανόνι, το πετρέλαιο, να σας το παρουσιάσω και να σας λέω, παιδιά, μην τα πιστεύετε αυτά που σας παρουσιάζω, είναι ψέματα. Το πετρέλαιο είναι μονάχα 50 σέντζια. Αυτό θες να λέω.
5: Γιατί είναι κάθαρμα. Αυτό... Και εσείς υποστηρίζετε με το Μητσοτάκι.
4: Ας το Μητσοτάκι, όχι υποστηρίζω κανένα Μητσοτάκι.
5: Όχι, γιατί να τον αφήσω.
4: Εγώ δεν υποστηρίζω κανένα Μητσοτάκι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα έκανε και πλάκα με τη Χαρά και λέει ότι ο Μητσοτάκης πού πήγε. Δεν άκουσες τι είπα προηγουμένως. Μας έφαγε τους έψωνας από τη Φλόριδα και τους πήγε στον Κουμπάρο, το κάτω στην Καλιφόρνια. Δεν τα άκουσες αυτό που το είπα.
5: Τις απατεωνιές και το κλέψιμο και η ρεμούλα που πέφτει στην Ελλάδα που ο εγκέφαλος είναι ο Μητσοτάκης.
4: Εγώ μένω στην Αμερική. Εγώ ξέρω τι έγινε με μένα. Εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης έδωσε διαταγή να μην έρθουν οι έψωνες στο τάπο σπρις και να πάρει στην Καλιφόρνια στην Κουμπάρα του. Το είπα αυτό, δηλαδή είναι, τον υποστηρίζω όταν τα λέω αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Τα βία με τα. Με τις, είμαι τόσο συγχυσμένη. Ότι βοήθησε τον Τραμπ. Αυτό ξέρετε γιατί το έκανε ο Μητσοτάκης ο πονηρός.
4: Γιατί
5: για
4: το
5: τον εαυτούλη του το έκανε, δεν το έκανε για τον, για τον Τραμπ.
4: Εντάξει, θα δούμε γιατί αύριο.
5: Ο Τραμπ τον περιφρονεί.
4: Να δούμε
5: και
4: αύριο.
5: Τώρα το ενδιαφέρον το. Να ανέβει το γοητρό του.
4: Να δούμε αύριο.
5: Αυτό δεν θα του κάνει.
4: Αύριο, αύριο που θα μιλήσει.
5: Είναι ένα σκουπίδι ο Μητσοτάκης.
4: Να δούμε αύριο.
5: Εγώ ήμουνα με το πατέρα του Μητσοτάκικα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο.
4: Πάμα, ναι.
5: Αλλά τώρα με το. Δεν ακούτε τι γίνεται στην Ελλάδα, ούτε νόμοι υπάρχουν, ούτε τίποτα. Και βγαίνετε και πολλές φορές και υπερασπίζεστε το Μητσοτάκι.
4: Δεν βγαίνω να. Κοίταξε, είναι κυρία μου, σε παρακαλώ, άκουσε κάτι. Εγώ λέω αλήθειες. Δεν μπορεί κανένας να μου βουλώσει το στόμα να πω αλήθεια. Όταν εγώ είμαι εναντίον του Μητσοτάκη, όπως και ο Γιώργος Βιαλτρίδης ήταν και αυτός, και τα έχουμε πει τόσες φορές, καταδικάζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το έγκλημα που διέπραξε στην Ελλάδα. Δύο εγκλήματα έχει κάνει. Το πρώτο έγκλημα είναι να αφήσει και να διώξει χιλιάδες άτομα από τις δουλειές τους αν δεν εμβολιαστούν. Είμαι εναντίον του και είμαι εναντίον του. Και το δεύτερο, δεν μπορεί να παίρνει τα λεφτά του κόσμου και να πάει να χρεώνεσαι στην Ευρώπη για να στείλει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία. Αυτό,
5: μας...
4: αυτό τι σου λέει δηλαδή, ότι υποστηρίζω τον Μητσοτάκη. Όταν ο Μητσοτάκη. Ένα αυτό, περίμενε, μην τρέχει. Όταν ο Μητσοτάκη όμω βρέθηκε στο πλευρό του Τραμπ, βγήκα στον άρο μόνο και το είπα και στην Ελλάδα. Μπράβο του. Ο οποίος έμεινε ο στρατός, η αεροπορία μας και το ναυτικό μας στην Κύπρο και δεν το έκανα σαν τους Άγγλους που τα παρατήσανε και φύγανε και τους Γάλλους και τους Ιταλούς και όλη την Ευρώπη και αφήσανε τον Τραμπ μόνο του. Το κατάλαβες?
5: Με τα παλιά αεροπλάνα που και τα ελικόπτερα.
4: Δεν έχει σημασία αν ήταν παλιά ή καινούρια ή ήταν οτιδήποτε. Ένα πράγμα. Η πράξη που έκανε ο Μητσοτάκης στην Κύπρο ήταν θετική για την Αμερική. Εχθές μου λέει.
5: Η ώρα, έχετε λίγη ώρα λεπτά.
4: Εντάξει,
5: να μιλήσουμε κι άλλοι.
4: Να αλλά... με παίρνει, άκουσε με να με παίρνει τηλέφωνο και να μιλάς. Μ' αρέσει που μιλάς. Εντάξει.
5: Λέω, πρώτη.
4: Είσαι ωραία, σε αγαπάω εγώ. Το γόλια μπάδεται καμιά φορά με τα παραλέω. Τι να κάνω.
5: Να είστε λίγο από εδώ και σε
4: μα είμαι, είμαι εγώ, είμαι.
5: Αξίζει ο τραπ να το κάνουμε αυτό.
4: Εντάξει.
5: Ούτε φίλο μα είναι, ούτε.
4: Δεν μου λε πόσο είναι η βενζίνη τώρα. Η βενζίνη σου, πόσο πήρε τη βενζίνη σου εκεί πέρα.
5: 3,69.
4: Α, δεν είναι και άσχημα. Εγώ πληρώνω 5,70. Μάστα. Άντε, για χαρά. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Ε, τι τραβάμε. Λοιπόν, έχεις αρκετά λεφτάκια, μπορεί να την πληρώσεις τη βενζίνη. Μου γράφει στην Καλιφόρνια. Άγγελε, θα ξέρεις ένα πράγμα. Χαίρομαι σήμερα, διότι λέει, εγώ ευχαριστιόμαι να βλέπω να τους τραβάμε τα λεφτά εμείς οι Λίμπερος. Λίμπερα είσαι από την Καλιφόρνια. Και μου γράφεις κιόλας. Χαίρετε, λέει, να βλέπει τους Λίμπερας να τραβάνε λεφτά, λέει, μέσα στους βενζίνες στην Καλιφόρνια. 9 δολάρια το γαλόνι. Έκανα να πάθετε. Έλα, Γιώργος, εκεί.
7: Ναι, Άγγελε.
4: Πάει υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε πάρα
7: και
4: πολλά.
7: 9 δολάρια το γαλόνι, και στην Ελλάδα 2,30 το λίτρο, Άγγελε.
4: Καλά, εκεί ήταν μια ζωή. Κοίταξε.
7: Είναι πάνω από 10 δολάρια το γαλόνι.
4: Εκεί και στο Καναδά πόσο είναι, 12.
7: Ναι,
4: στο Καναδά πόσο είναι, 12.
7: Ο Ντίκλα Κρίκ είναι εκεί. Νίκλα Κρίκ πόσο είναι εκεί, νομίζω είπες 1,80, κάτι τέτοιο είπες.
4: Πού?
7: Ο Νίκλα Κρίκ είπε στο Μόντιλα πώς το κάνει, νομίζω 1,80 είπε, το λίτρο.
4: Καλησπέρα στην πατριώτησά μας, τι μου κάνεις.
7: Α, τώρα σε λυπάμαι, Άγγελε.
4: Κάτσε, έχω δύο λεπτά, έχει δύο λεπτά να μιλήσει.
5: Μπράβο, Γιώργο, μπράβο,
7: thank you, thank you.
5: Ο Άγγελος μας πουλάει στα νερά. Αυτά που λέει δεν πρέπει να τα λέει για τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν τρώμε χαβιάρι. Άντε πια.
7: Άντε δε. Μπράβο, μπράβο. Ζήτω, ζήτω Κεφαλονιά.
5: Όλοι δεν είμαστε πλούσιοι.
4: Σιγά, Κεφαλονίτισα.
5: Έχουμε μυαλό να καταλάβουμε ότι έχουμε πόλεμο. Σήμερα.
4: Εμείς έχουμε πόλεμο. Τι δουλειά έχουμε να κάνουμε πόλεμο εμείς εκεί κάτω.
5: Ο Τραμπ πολεμάει στη Συρία.
4: Πολεμάει στη Συρία.
5: Συγγνώμη. Ο
4: δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο, είμαι μαζί του ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνετε εσείς.
7: Τι σάζεις τα λαμπάκια, καλά να σου κάνει τώρα.
4: Ωχ, καρπαζιές παίρνω, καρπαζιές.
5: Έγκαλες καρπαζιές την άλλη μέρα στον Παπαδόπουλο που εγγύτη και περάσουσε του Εβραίου.
4: Ο Καναδός, ποιος Καναδός.
5: Ο
4: Σάρας. Ναι. Λοιπόν, έλα. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Θα τα πούμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά, Κεφαλονιά. Μη μου στενοχωριέσαι. Μη μου στενοχωριέσαι. Γεια χαρά.
5: Στενοχωριέμαι. Εγώ είμαι άνθρωπος που αρέσουν την αλήθεια.
4: Μα και εγώ δεν λέω την αλήθεια. Δεν μου λες. Πες μου σήμερα. Πες μου κάτι. Είπα κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Αν ήταν ότι δεν είπα αλήθεια, θα πω έχετε δίκιο. Δεν είχα, είπα ψέματα σε όλα. Στο κάτω τη γραφή είμαι και πτυχιούχος ψεύτης.
5: Να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Λέγε.
5: Ο ελπιδοφόρος, θυμάσαι που μου έλεγε ότι είναι καλό παιδί. Και σου λέγα ότι δεν είναι. Όταν άμασες ότι ζητάει και να κάνει την εκκλησία μας παπική, ότι ζητάει να μαζέψει λεφτά να δαστήνει στην Ουκρανία, έπρεπε να του πούμε. Κυρία.
4: Όχι, αυτό διαφωνώ.
5: Αυτό διαφωνεί.
4: Διαφωνώ, διαφωνώ και με τον ελπιδοφόρο και κάθε ελπιδοφόρο.
5: Είναι καλό παιδί αυτό.
4: Ήτανε. Τώρα δεν είναι, είναι κακό παιδί.
5: Ήτανε.
4: Δεν αλλάζουν τα παιδιά. Πας στη τάξη, είναι ένα καλό παιδάκι, μετά κάνει και γράφει και μου τσουρώνει. Πάρτε με τη βέργα, μπαμπά, με τα σκάλα, άνοιξε το χέρι σου με τη βέργα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, άντε, για καλά, Κεφαλονίτισα. Γιώργο, καλό βράδυ. Θα τα πούμε αργότερα. Κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνουν παιδί. Είναι ωραία η συζήτηση και με την Κεφαλονίτισσα. Την αγαπάω την Κεφαλονίτισσα πάρα πολύ ατράνταχτα, γιατί έχει το θράσος σαν και εμένα, τα λέει. Αλλά πέστε μου εσείς ή γράφτε μου τι ακριβώς ψέμα είπα σήμερα. Δεν είπα κανένα ψέμα. Είναι η αλήθεια. Τι θα αναγκαστώ σήμερα να πάω. Καλά, πρέπει να πάω στον Άγιο Νικόλα τώρα να βρω τι. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο το θέμα. Αύριο θα πάω στον Άγιο Νικόλα πρωί-πρωί, το μου έχουν μπει, ξέρει αυτά, να βρω την εικόνα την δακρυγόνα. Ξέρω ότι υπάρχει μια εικόνα που δάκρυσε στους συνταξιάρχες και έγινε χαμός που το βάλα στον αέρα. Χιλιάδες άτομα είχαν κατέβει, όλα τα κανάλια. Τώρα έχουμε και την δακρυγόνα εικόνα στον Άγιο Γεράσιμο, στον Άγιο Νικόλα. Θα πάω αύριο να τραβήξω βίντεο κατευθείαν να την παρουσιάσω την εικόνα. Πρέπει να βρω την εικόνα αυτή. Η εικόνα είναι μέσα στον Άγιο Νικόλα, στο τάφο Σπριντ. Το ξέρουν οι παπάδες άγιοι. Πνεύματα σου σου. Μας έβαλε φωτιές σε όλους. Αύριο θα έχουμε και άλλους να μιλήσουν. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας έτσι όπως και σήμερα και θα ήθελα να ακούσω τα τηλέφωνα. Έχουν ανάψει όλες οι γραμμές, έχουν ανάψει κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Πού να προλάβω τώρα τις πάρω αυτές. Πρώτη φορά ανάψα τόσο πολλά τηλέφωνα. Όλοι περιμένουν στη γραμμή. Αυτό το παλιό το κοντέρ που το απαντά τα τηλέφωνα. Παιδιά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πρέπει να συνεχίσουμε μια όμορφη ταινία. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Και μην με παρεξηγείτε, σας παρακαλώ. Συγγνώμη άμα σας άλλαξα λιγάκι το διαιτολόγιο σας σήμερα. Καλό είναι και αυτό. Να δυνατήσετε και λιγάκι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Γεια σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια για όλους.

Είναι ο 927 ώρες ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ήλων από τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τώρα και στο διαδίκτυο στο wpso.com. Συνεχίζουμε την εποχή μας με τραγούδι. Αρρωστή.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Άγγελος Αγκεράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει για αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νέες επιτυχίες. Γλυκοφύλλητο.

0: Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Σε μένα θα γυρνάς.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στη συνέχεια το τραγουδάκι Lay the Lay.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ποια θυσία

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa, στο

0: Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Κεντρικής Φλόριδας, η

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Katerina Taverna και Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Καθρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Καθρίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββου είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Μα κλαίει ακόμα η καρδιά μου.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockridge.